10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Είστε εδώ!

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

καφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Και έχουμε και αύριο άλλο νέο κόμμα.
2: Πηξίδα, η Πηξίδα.
1: Αυτό λέω.
3: Πηξίδα θα λέγεται.
2: Ναι.
1: Ωραία. Αν τελικά ονομαστεί Πηξίδα, έχω προτείνει.
2: Πηξίδα το λένε.
1: Πώς είχε το Πασόκ την Κάρμινα Μπουράνα.
2: Ναι,
1: την Πηξίδα τη Ευρυδίκη που είναι τα αγαπημένα μου τραγούδια.
2: Τρελαίνει.
1: Δεν μου την κλέβει, μου την τρελαίνει.
2: Όχι με τρελαίνει,
1: τρελαίνει την Πηξίδα μου.
2: Και
1: δείχνει όπου πα, Χρήστο.
2: Αυτό είναι καταπληκτική ιδέα.
1: Δηλαδή όποτε ανεβαίνει ο Αλέξη να παίζει η Ευρυδίκη από πίσω.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τέλος πάντων, λέγαμε τώρα κάτι που δεν μπορούμε να σα το πούμε στον αέρα, αλλά ήταν ένα κουτσομπολιό.
2: Καλά, μην το λες καθόλου, γιατί. Συγγνώμη, τώρα θα τα πάρω. Λες. Θα τρελαθώ, ρε Γιάννη. Αυτό το άτομο θα με τρελάνει. Συγγνώμη, λέμε κάτι εκτός που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα.
1: Ήθελα να πω κάτι άλλο.
2: Άστα, Κατερίνα, δεν είναι ωραία που
1: κάνεις. Θέλω να πω για το πώς συμπεριφέρεται ένας
2: άνθρωπος. Γιατί εγώ θα το πω λοιπόν. Ακούστε τι πληροφορία μας έδωσε. Όχι, θα το πω.
1: Όχι.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή?
1: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
4: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: 88 μέρες σήμερα έχουν περάσει από την μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δεν μπορεί να πει κανείς κάτι από αυτά που ακούω τουλάχιστον, γιατί μπήκε στη μέση στις διαπραγματεύσεις και το εμπλουτισμένο ουράνιο.
2: Ουράνιο, να πούμε ότι είχε ο Γιάνγκος Δράκος.
3: Μίλα επιτέλους. Δεν πρόκειται να πέσει ο ξερός.
2: Στη λάμψη.
4: Είχε.
2: Εμπόριο ουρανίου.
1: Κατάλαβε, μιλά σοβαρά να ενημερώσω εδώ.
4: Και εγώ πιστεύω ότι είχε ουρανίου.
2: Εμπόριο ουρανίου, ουρανίου, έτσι τα βγάζει τα χρήματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Λοιπόν, Φίλια, τι ωραίο όνομα, αλήθεια.
2: Φίλια με γιώτα.
3: Παπ, το 30 φιλιά.
4: Ναι.
3: Παπ.
2: Να σου πω, Χριστό, μην τον αφήνεις να σου κάνει τον έξυπνο. Η Φίλια έχει ξαναπάρει, μας έχει πει ότι είναι από τον 30 φιλιά. Και τώρα τον παίζει. Ό,τι ξαφνικά.
1: Και σου είχα εμπιστοσύνη.
3: Συγγνώμη.
1: Ξαφνικά λέει μπράβο, ρε Γιάννη.
3: Μία Φίλια υπάρχει μόνο.
2: Ό,τι κατάλαβα. Μία
3: Φίλια υπάρχει μόνο. Φίλια, έχει ξαναπάρει τηλέφωνο, πες την αλήθεια.
1: Έχει πάρει, ναι.
4: Ναι, έχω ξαναπάρει.
3: Ορίστε, να το.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 ακριβώς. Ξεκινάει το πρωινό στον δρόμο με σύσσωμη την ομάδα. Όλοι είμαστε
2: Παναγία
1: εδώ.
2: Μου.
1: Καλωσορίζουμε την Κατερίνα μετά από μια μισή μέρα αποχής.
2: Ναι,
3: που ενδεχομένως να μην ήταν αρκετή.
1: Θα συμφωνήσω με τον δόκτωρο Ιωάννη Κορδόνη.
2: Τι θέλετε.
3: Χρειαζόταν.
1: Γιατί μπαίνει μέσα, παραπάνω. Λέει καλημέρα, παιδιά, είμαι τέλεια σήμερα. Είμαι καταπληκτικά και.
3: Δεν προλαβαίνει τελειώσει τη φράση. Ναι, και βύχει.
1: Κατερίνα, είσαι καλά όταν δεν βύχει. Έτσι. Σημαντικό. Όταν βγεις δεν είσαι καλά.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι η ώρα, Κατερίνα,
2: ναι,
1: που θα ακούσουμε,
2: ναι,
1: την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Χρήστο, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
2: Μπράβο σου,
1: όχι,
2: συγχαρητήρια.
1: Εγώ απλά το αναφέρω,
2: όχι,
1: να ξέρω.
2: Όχι,
3: γιατί συγχαρητήρια.
2: Γιατί είναι τόσο κατατοπιστικός σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν.
3: Μα την Παναγία δηλαδή, εντάξει. Να του δώσουμε συγχαρητήρια του ανθρώπου.
1: Να αξίζει.
3: Να έχει κάνει κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
1: Δεν έκανα κάτι.
3: Δηλαδή, αυτό για τον Χρήστο. Αξίζει ο Χρήστος που παίρνει συγχαρητήρια επειδή είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάποιες περγαμηνές από πίσω.
1: Υπάρχει λόγος να του δώσει συγχαρητήρια.
3: Πάρα πολύ λόγοι. Όχι αυτός όμως. Όχι αυτός.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα,
1: και τώρα
0: τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Που στα
0: νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
2: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
3: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
1: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
4: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
1: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Η Φρόσο λέει τα εξής πάρα πολύ σύντομα. Το παιδί μου ζητάει συνέχεια καινούργια πράγματα και όταν του λέω όχι, αρχίζει να κλαίει και χτυπιέται πάνω κάτω και δεν σταματάει μέχρι να του πω ότι θα το αγοράσω. Τι να κάνω?
2: Να κάτσει να του διηγηθεί ιστορίες. Να του πει, ας πούμε, την ιστορία του Ηρώδη.
3: Διδακτική ιστορία.
2: Έλα εδώ, καλό μου παιδάκι.
3: Άντε, παιδάκι!
2: Άκου αυτή την ιστορία.
3: Ωραίο.
1: Έρχεσαι διδακτικό σήμερα, Χρήστο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλημέρα σας κύριε κύριο, ο δρόμος 89,8 είναι εδώ, ανοίγει τις πύλες του, τις πόρτες του, τα παράθυρά του, ανοίγει τα μικρόφωνά του για σας με την Κατερίνα Καραβάτου να είναι πλήρως ενημερωμένη για ό,τι έχει γίνει σήμερα. Έχει κοιτάξει το πραγματικό σαν σήμερα, δεν κοίταξε το σαν χθες όπως χθες. Και έτσι πανέτοιμη να μας μιλήσει για τα γεγονότα. Είναι μαζί μας και ο Γιάννης ο Κορδόνης βεβαίως. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα και σε
2: σένα. Μία παρένθεση μόνο, πολύ μικρή, επειδή είπες ανοίγουμε πόρτες, παράθυρα κτλ. Με λίγο προσοχή και τουλάχιστον κλείστε τη σίτα. Το μιλάω ως γαζωμένος από κουνούπια αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει πιο επιθετικά από ποτέ.
3: Ισχύει αυτό.
1: Ισχύει να το επιβεβαιώσουμε.
3: Το κατάλαβα χτες που έπλαινα τις βεράντες.
2: Έπλαινες βεράντα.
3: Και όλα τα φερφορζέ.
2: Φερφορζέ.
3: Δεν είναι τέλεια αυτή η λέξη, το φερφορζέ.
2: Το έλεγε η μαμά μου αυτό το
1: φερφορζέ. Ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος, με τα κουνούπια.
3: Ναι, ξεκίνησε και θέλω να δηλώσω ότι είναι ξεκάθαρο τι, Χρήστο μου, σήμερα.
1: Ότι δεν πρόκειται. Α, σήμερα.
3: Σήμερα, τι είναι το σίγουρο σήμερα, το σημερινό που δεν υπήρχε χτες.
1: Σήμερα.
3: Εκτός το Γιάννη μας δηλαδή που δεν υπήρχε χτες. Τι άλλο δεν υπήρχε χτες.
1: Δεν θυμάμαι.
3: Δεν υπήρχε ύπνος από σένα. Ενώ σήμερα είμαι σίγουρη ότι έχεις κοιμηθεί καλά.
1: Ναι, εντάξει. Κατάλαβες κάτι χθες όμως ότι. Ναι,
2: τι κοιμόταν όρθιος ο άνθρωπος.
1: Τι εννοείς.
3: Έβλεπε το White Lotus και δεν είχε κοιμηθεί ο άνθρωπος.
2: Είδες πολύ White Lotus.
1: Το είδα όλο. Ναι.
3: Κι εγώ.
2: Τελείωσε. Και εσύ.
3: Κι εγώ.
2: Είδες White Lotus.
3: Τρεις σεζόν.
1: Δυνατό πολύ.
2: Σε πόσες μέρες.
3: Σε αυτό το.
1: Το τελειώνει αυτό, αν το ξεκινήσει, δεν γλιτώνει.
2: Αλήθεια λες.
1: Είναι από τα πολύ.
2: Είδες τρεις σεζόν ένα Σαββατοκύριακο.
3: Βλέπω εγώ σειρές. Καλά, του Αγίου Πνεύματος.
2: Ναι. Καλά, εντάξει, μια μέρα.
1: Οπότε το πνεύμα βοήθησε λίγο να το κατανοήσει.
2: Μπράβο, παιδιά.
3: Μετά την εκπομπή υπήρξε.
2: Έπαιξε σοβαρό White Lotus.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα. Μάλλον σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Έτσι, να πούμε ότι το ποδήλατο σήμερα πρωταγωνιστεί.
2: Γιώργος Παπανδρέου. Όποτε ακούω ποδήλατο, θα μου έρχεται στο μυαλό πρώτο.
1: Γιώργος Παπανδρέου. Εμένα μου έρχονται στο μυαλό αυτές οι λωρίδες που έχουν κάνει οι ποδηλατόδρομοι σε κάποια σημεία που ξεκινάει
3: καρότσια,
1: από ένα σημείο, φτάνει. Δεν πάει.
2: Τελειώνει εκεί. Είναι φανταστικό.
3: Έτσι είναι στο πάτημα Χαλανδρίου.
1: Έχει πολλά τέτοια. Και στη Κηφισιά και σε διάφορα.
2: Θα γίνει τώρα όμως, λέει.
1: Πού?
2: Κέντρο Κηφισιά.
3: Κέντρο Κηφισιά.
2: Βεβαίως έχει ανακοινωθεί. Από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Κηφισιά θα φτάνει. Σε ρί.
1: Αυτό θα είναι.
2: Έτσι λένε.
1: Όπως κάποτε το μετρό θα είναι. Χρόνια θα κρατάει.
3: Πότε πιστεύεις ότι θα ολοκληρωθεί το έργο ποδηλατόδρομος κέντρο Κηφισιά?
1: Ποτέ. Δηλαδή αυτό δεν
3: θα
1: το βλέπω.
3: Θα έχει μπει ο Αρίνος στο Πανεπιστήμιο, πιστεύουμε.
1: Εφικτό δεν το βλέπω. Πολύ
3: θυμίζω
1: δύσκολο.
3: Ότι τελειώνει τώρα την Τετάρτη Δημοτικού. Θα έχει μπει στο Πανεπιστήμιο.
1: Πώς μπήκε ο Αρίνος? Πώς τον έβαλε τον Αρίνο? Ο Αρίνος κάνει ποδήλατο. Χωρίς βοηθητικές.
3: Αυτή ήταν η κουβέντα μας χθεσινή. Ναι. Πότε θα μου φτιάξεις το ποδήλατο που έχει ένα πρόβλημα?
2: Τώρα πλένω φερφορζέ, πες. Μόλις τελειώσω με φερφορζέ.
3: Και με βοήθησε το χρυσούλι μου, να ξέρεις.
2: Πες τα σημαντικά της ημέρας όμως.
1: Αλκοτέστ. Αλκοτέστ. Σαν σήμερα καθιερώθηκε για πρώτη φορά το αλκοτέστ στην Ελλάδα.
3: Πότε?
1: 1967.
2: Πώς φυσάγανε τότε?
3: 1967,
2: Σε ένα μπαλόνι,
3: λέει.
2: Πώς το κάνω,
3: σε ένα μπαλόνι σου λέω.
2: Και τι κάνει τον μπαλόνι? Αν πετάξει τον μπαλόνι, έχει αλκοόλ.
3: Άλλαζε χρώμα τον μπαλόνι.
1: Μπαλόνι και τους βάζανε σε μια ευθεία.
3: Σε ένα μπαλόνι, εξηγώ.
1: Όχι, σου εξηγώ. Ναι. Με ευθεία ήταν στην αρχή και μετά μπήκε το μπαλόνι. Πρώτα του βάζανε μια ευθεία
3: που
1: πατάγανε. Ναι, ρε, έτσι ήταν.
3: Και βάζατε και το χέρι στη μύτη, αν θα πάει στη μύτη το χέρι.
1: Τα χέρια ψηλά.
3: Κάνανε και επίκυψη, ανάταση, επίκυψη. Τι κάνανε?
1: Μετά, ναι, κάνανε, ξέρω εγώ, κύκλο, ένα κύκλο και τέτοια πράγματα. Και ήρθε το μπαλονάκι. Και φτάσαμε στο σήμερα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα.
3: Πιστέψω ότι είμαστε
1: κομπλέ. Είμαστε κομπλέ.
2: 1906. Διακόψαμε επισήμως διπλωματικές σχέσεις με την Ρουμανία.
3: Γιατί το κάναμε αυτό με τη Ρουμανία?
2: Κοβέση.
3: Όχι, δεν φταίει η Κοβέση.
2: Ναι. Πόσο μπροστά ήμασταν με τους Ρουμάνους. Το ξέραμε πώς θα μας εξηγηθούν στο μέλλον. Δεν έχουμε από το 1906 και έπειτα διπλωματικές σχέσεις με τους Ρουμάνους.
3: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διπλωματικές σχέσεις με τη Ρουμανία.
1: Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Ναι. Ενθουσιώδης υποδοχή.
3: Παιδιά, γιατί κόψαμε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Ρουμανία? Είναι η πρώτη φορά που τα ακούω αυτό.
2: Υπήρχε αδιάλακτη στάση. Εντάξει. Στο ζήτημα των κουτσοβλάχων.
1: Κουτσόβλαχοι, ναι.
2: Κουτσοβλάχοι.
3: Τι σημαίνει αυτό τώρα?
1: Δεν έχει ιδέα, μην το ρωτάς καθόλου, δεν ξέρει.
3: Διάβασε ρε λίγο πριν πει στην πληροφορία.
2: Με τους κουτσοβλάχους, σας τα πω μετά όλα.
1: Ναι. Πού είναι?
2: Ήταν αδιάλακτοι Ρουμάνοι στο θέμα κουτσοβλάχοι.
1: Πες μου το χωριό στην Ελλάδα που μιλάνε βλάχικα ακόμη.
2: Πολλά χωριά δεν είναι.
1: Ένα χαρακτηριστικό.
2: Ένα χωριό είναι.
3: Είναι ένα.
1: Ένα είναι πολύ χαρακτηριστικό, πολύ γνωστό. Στα Τρίκαλα.
3: Στα Τρίκαλα, θα
1: λέγαμε. Ναι, μη προλάβω, όχι, ναι, ναι. Μην πει.
2: Για πες το.
1: Είναι η Κουτσούφλιανη.
2: Κουτσούφλιανη. Όντως, ταιριάζει να μιλάνε βλάχικα.
3: Έχει πάει στην Κουτσούφλιανη.
1: Έχω πάει στην Κουτσούφλιανη, έχω κάνει και κομπή και έχω μάθει και βλάχικα.
3: Πες κυρίως, κάτι στα βλάχικα.
1: Δεν θα πω γιατί ξέρω βλάχικες βρισκές. Ξεκινάμε μαζί μέχρι τις 10.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Αυτή την ώρα που μιλάμε θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Σεπολίων μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα δυσκολευτείτε λίγο αν πάτε να βγείτε από την Αττική Οδό στην
3: Πάρα
2: έξοδο
3: πολύ θα δυσκολευτείτε,
2: 8,
3: από εκεί βγήκα.
2: Προς την λεωφόρο, προς την Εθνική.
3: Παραλίγο Κηφισού, να μην έρθω στην ώρα μου δηλαδή.
2: Στο τσακ. Και φυσικά στην λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο αρχίζει να έχει κίνηση και λεωφόρος Καρέα στο ύψος προς την Αττική Οδό.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Μια χαρά έθριος καιρός, ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία θα τους περάσει τους 30 τους βαθμούς. Θα φτάσει μέχρι τους 32.

0: Τώρα όμως εγώ ήταν 9,8, 7 και 10 και ποιο είναι το πιο ελκυστικό πράγμα, Κατερίνα,
1: ναι,
0: που βρίσκουν οι γυναίκες στους άνδρες σύμφωνα με μια μεγάλη έρευνα που έγινε.
2: Ποια αυτό που λένε ή αυτό που πραγματικά ισχύει?
0: Αυτό που παρατηρούν.
2: Λένε το
0: γιατί
2: humor.
0: Οι γυναίκες βλέπουν κάτι, παρατηρούν. Και αυτό που παρατηρούν είναι αληθινό.
2: Τα οπίστια. Δεν...
1: Τι λες?
0: Πείτε ό,τι θέλετε.
1: Υπάρχουν γυναίκες που βλέπουν τα οπίστια.
2: Η άποψή μου είναι ότι λένε το χόμπι, humor.
0: Επαναλαμβάνω. Είπα.
1: Χόμπι. Χόμπι δεν το είπες.
2: Δεν
1: εσύ.
2: Το είπες. Το χόμπι μην το παραλαμβάνεις, το λες για πρώτη φορά.
0: Είπα.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείς.
0: Ποιο το... είναι το νούμερο ένα χόμπι, σας το είπα από την αρχή.
1: Δεν
0: απλά
1: το
0: με κοιτάτε.
1: Δεν
0: το με κοιτάτε. Είστε απρόσεχοι. Δεν έχετε
1: ξυπνήσει. Θα βάλουμε τώρα στοίχημα. Τώρα θα βάλουμε στοίχημα.
2: Τώρα γιατί είσαι αριστικός.
1: Τώρα θα πει στοίχημα. Πολύ σοβαρό.
0: Εγώ είμαι εδώ ήρεμος, πράος.
1: Και εμείς είμαστε. Απλά δεν είπες χόμπι.
0: Δεν πειράζει. Ξανά, τι είπα.
1: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, το πιο ελκυστικό που κοιτάνε οι γυναίκες στους άντρες?
0: Σε χόμπι. Λοιπόν.
1: Άντε πάλι.
2: Ψάρεμα, ψάρεμα.
0: Ψάρεμα λες. Μια πολύ καλή.
2: Ψάρεμα.
0: Απάντηση θα έλεγα. Πολύ ωραία απάντηση. Ψάρεμα.
2: Ψάρεμα.
0: Ένας άντρας λοιπόν που ψαρεύει είναι ελκυστικό για μια γυναίκα, λες εσύ. Εσύ.
2: Βέβαια.
0: Για να δω.
1: Χόμπι. Ναι. Ελκυστικό χόμπι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έχεις. Δεν
1: έχω προσέξει ποτέ κάποιον επειδή έχει κάποιο χόμπι.
2: Ρε παιδί μου, χόμπι μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, τον Κορδόνη να φοράει το αμάνικο μπλουζάκι και να βαράει τρίποντα. Λες, παίζει καλό μπάσκετ.
0: Αθλητισμό θα μπορούσε. Μπορούσε κάποιος.
1: Α, αυτό.
2: Ψήνεσαι λίγο αυτό.
0: Κάποιος άντρας, παρατηρείς κάποιον που κάνει κάτι.
2: Ή συγγνώμη, Χρήστο, με βλέπεις στην παραλία να διαβάζω Καζαντζάκι.
1: Διάβασμα. Αυτό
2: σου λέω.
1: Καζαντζάκι. Γενικά διάβασμα.
2: Ό,τι διαβάζω.
1: Αυτό
0: και
1: διάβασμα.
0: Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Είναι το διάβασμα. Είναι τόσο απλό.
2: Είδες πως σε βοήθησα, Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι
1: σε
0: το διάβασμα.
1: Απλά δεν το έχω ως χόμπι το διάβασμα, γι' αυτό.
0: Το διάβασμα λοιπόν οι γυναίκες βρίσκουν. Όχι τη μαγειρική. Γιατί μετά έρχεται η μαγειρική. Είναι και η μαγειρική.
1: Είδατε πόσα πράγματα υπάρχουν. Η μαγειρική. Είναι υποχρέωση, α πούμε.
0: Σε έναν άντρα. Δεν νυθίστε τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι. Σε έναν άντρα.
0: Σύμφωνα με τις παλιές εποχές δεν είναι τόσο πολύ.
1: Δεν είναι χόμπι. Γι' αυτό δεν μου ήρθε στο μυαλό.
0: Ναι, καλά τώρα. Κατάλαβες. Τα υποκριτικά αυτά.
2: Η μαγειρική μπορεί να είναι και χόμπι και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ή το κάνεις για να.
1: Άρα
2: το κάνω για να φάω.
0: Έχουμε φίλο κοινό που μαγειρεύει και με αυτόν τον τρόπο.
2: Έχει ρίξει η κομμενάκια.
1: Με τη μαγειρική,
0: εννοείται.
1: Άκουρε, παιδάκι μου.
0: Μαγειρεύει όλα τα κορίτσια.
1: Και αυτό έχει αποτέλεσμα, δηλαδή το.
0: 100%.
1: 100%.
0: Άλλοι με τη φωτογραφία. Άλλοι με δική σου φωτογραφία. Υπάρχουν πολλά χόμπι, ξέρεις.
1: Να βγάζει τις κοπέλες καλές φωτογραφίες για το Instagram.
0: Γενικότερα, παιδί μου, βγάζει φωτογραφίες. Αυτό προσελκύει κάποιες γυναίκες. Αλλά το διάβασμα είναι το νούμερο ένα.
1: Φυσικά.
2: Το ψάρεμα που είναι.
0: Το ψάρεμα είναι χαμηλά στην
2: ιστορία. Έλα, ρε.
0: Στο νούμερο 11.
2: Ναι, ξέρεις γιατί.
0: Γιατί ψαρεύει δεν κάνει κάτι άλλο.
2: Μπράβο, ναι, ναι. Αυτό φταίει.
1: Αυτό σου λέει. Αυτό δεν ασχολείται.
0: Μια και είπαμε για το διάβασμα, σήμερα, σαν σήμερα γεννήθηκε ποιος,
1: ο Γκίνσμπεργκ.
0: Μπράβο, ο Άλεν Γκίνσμπεργκ. Ουρλιακτό.
2: Πώς το ουρλιακτό.
1: Όχι, το έχω διαβάσει από χτες, θα σου πω τι έγινε.
0: Διαβάζει, ρε, ναι.
1: Θα σου πω τι έγινε. Χτες όταν είπαμε τα σαν σήμερα, είπα αντί να πω τη Δευτέρα Ιουνίου, είπα τη 1η Ιουνίου. Και μετά λέω, δεν ρίχνω μια ματιά στην Τρίτη.
0: Αντί να πει Τρίτη. 2 Ιουνίου, είπε τη Δευτέρα 1 Ιουνίου. Για να σε βοηθήσω εγώ έτσι να στα πω.
1: Κατάλαβες. Αυτό είχε γίνει.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα παίξουμε και letter game.
1: Εννοείται.
0: Θα παίξουμε ένα letter game πολύ δυνατό, παιδιά. Πολύ δυνατό.
1: Και
0: έχουμε και συναυλία. Έχουμε μια συναυλία τη Λίλα στη Τεχνόπολη, Παρασκευή 12 Ιουνίου. 2-11-18-91-8-9-8. Παρακαλώ, ετοιμαστείτε όλοι. Πάρτε μας τηλέφωνο.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Λοιπόν, βάζουμε ένα στοιχηματάκι εδώ με τον Δημήτρη και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
2: Ρε, δεν το βάζει ο άνθρωπος.
1: Θα το δούμε τώρα. Λοιπόν, λίγο πριν είπαμε για τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, τελευταία στιγμή πριν πάμε για τραγούδι. Και λέω εγώ, μίλησα για το ουρλιαχτό του Άλεν Γκίνσμπεργκ. Έτσι, το γνωστό του ποίημα βεβαίως. Λέει ο Δημήτρης, δεν το άκουσαν τα παιδιά εκείνη την ώρα μάλλον, λέει ο Δημήτρης ότι είπα κραυγή. Επιμένει ότι είπα κραυγή.
3: Αντί για ουρλιαχτό.
1: Αντί για ουρλιαχτό.
2: Θα μπορούσε να έχει συμβεί στον εγκέφαλο κάποιο αυτό, βέβαια.
1: Τι εννοείς?
2: Να μπερδέψει
1: ναι,
2: το ουρλιαχτό με την κραυγή, δεδομένου ότι και η κραυγή είναι ένα έργο τέχνης επίσης.
1: Σαφώς, ναι, αλλά δεν είναι ποίημα. Έτσι λοιπόν, προκαλώ τον Δημήτρη και του λέω: βάζουμε ένα στοιχηματάκι. Ίσως κάποιοι ακροατές το έχουν ακούσει. Υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία, υπάρχει το VAR που μπορούμε να το βρούμε σε λίγο.
2: Θα το βρούμε οπωσδήποτε αυτό.
1: Αν θέλετε, μπορούμε να το βρούμε και να το επιβεβαιώσουμε. Αν έχω άδικο, θα πληρώνω εγώ για μια εβδομάδα εδώ.
3: Έτσι, μέσα.
1: Εάν έχει άδικο όμως ο Δημήτρης,
2: θα πληρώνω
1: για σήμερα. Εσύ.
2: Θα πληρώνω εγώ για το
1: δίκτυο. Περίμενε, θα πληρώνεις εσύ. Αναλαμβάνει η Κατερίνα.
3: Κατερίνα αυτοφοράκιας.
2: Δημήτρη, πόσο φαίνεται αυτή η τρίπλα?
3: Αυτοφοράκιας.
2: Πόσο φαίνεται αυτή η τρίπλα που έγινε μόλις εσύ?
1: Μια εβδομάδα, το πέ.
3: Το πέ.
1: Μια εβδομάδα.
2: Καλά, έχω πληρώσει εβδομάδες.
1: Καλά, είδαμε, το είδαμε, το είδαμε.
2: Παιδιά, πότε θα πάμε να σκάνω το τραπέζι?
1: Δεν έχω ξαναδεί, Γιάννη, τόσα χρόνια βάζουμε στοιχήματα, άνθρωπο να λέει και να μην τα τηρεί.
3: Πραγματικά.
1: Πραγματικά, Κατερίνα, δεν υπάρχει. Μη μας καναπείς για στοίχημα.
2: Θα σας πήγαινα σήμερα, αλλά δεν γίνεται.
1: Ναι, καλά, καλά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πού είμαστε?
3: Κάποιος περιμένει.
2: Είμαστε.
1: Καλημέρα σας.
2: Θα παίξουμε Electric Game. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Μια στιγμή, Κατερίνα. Θυμάστε τι είπα? Ακούσατε λίγο πριν.
4: Το ουρλιαχτό.
1: Το ουρλιαχτό είπα, μάλιστα. Έχουμε την πρώτη απάντηση.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι.
1: Δεν ετοιμάσαι.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Δεν μετράει πολύ βέβαια, διότι ξέρει ότι σε λίγο θα παίξει letter game. Ξέρει ότι θα επιλέξει το γράμμα. Θα σου πήγαινε κόντρα. Ακόμα και να έχει πιει κραυγή. Δεν θα το έλεγε.
1: Θα το έλεγε.
2: Και βγαίνοντας με τέτοια αυτοπεποίθηση.
4: Επειδή δεν το ξέρω, ενώ την κραυγή την ξέρω, σαν εργοτέχνη, θα μου έμενε. Οπότε θα θυμάμαι ότι είπε το ουρλιαχτό.
2: Πολύ ωραίος τρόπος, πολύ ωραίος τρόπος να απαντήσει κανένας. Πολύ ωραίος. Αλλά αυτό που λέγαμε.
1: Αυτό είναι τιμωρία για τον Δημήτρη. Συγγνώμη, Κατερίνα. Τιμωρία για τον Δημήτρη, γιατί τότε.
2: Τι φταίει ο καημένο.
3: Γιατί είναι ολοκληρωμένο.
1: Τι θέλω να πω.
2: Είπε, είναι τιμωρία.
1: Για ποιο λόγο?
2: Δεν ξέρω, αλλά για οποιοδήποτε λόγο.
1: Κάτσε να ακούσει. Είναι τιμωρία για τον Δημήτρη, γιατί τότε με είχε προδώσει στη φάρσα που έκανα όταν έλειπα.
3: Σωστό.
1: Είχα πάρει τηλέφωνο και με είχε προδώσει.
3: Αυτό ήταν το έγκλημα και τώρα έχει τιμωρία.
1: Είχε αφήσει εσένα μόνο σου. Πάμε λοιπόν.
2: Το όνομά σα ποιο είναι? Ναι, γεια σας. Το όνομά σας λέει ποιο είναι?
4: Α, συγγνώμη. Είμαι η Δήμητρα.
2: Γεια σου, Δήμητρα.
1: Λοιπόν, Δήμητρα, θα παίξουμε με το γράμμα ΤΑΦ.
2: ΤΑΦ, ωραίο γράμμα το ΤΑΦ.
1: Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
4: Ταύρος.
1: Όνομα.
4: Τάσος.
1: Πράγμα.
4: Τραπέζι.
1: Φυτό.
4: Τουλίπα.
1: Φαγητό.
4: Ταμπουλέ.
1: Πόλη. Πόλη.
4: Πολύ τρίκαλα.
1: Χώρα.
4: Ωραία. Τουρκία.
1: Επάγγελμα.
4: Τραπεζίτης.
2: Ναι.
1: Ποδοσφαιρική ομάδα. Λονδίνο.
2: Είναι η περιοχή στο Λονδίνο αυτή.
3: Σούζα τα λογάκι.
4: Τέλση.
1: Λίμνες ποτάμια
2: βουνά. Μπράβο. Τι το σούζα τα λογάκι.
3: Είναι Λονδίνο.
4: Τρικονίδα.
1: Μπράβο! Πολύ καλή, συγχαρητήρια.
2: Δήμητρα, συγχαρητήρια.
1: Καταπληκτική, Δήμητρα, συγχαρητήρια.
2: Παιδιά, τι είναι το σούζα τα λογάκι, πείτε μου.
1: Σούζα τα λογάκι.
2: Λέτε ρε τι είναι το σούζα τα λογάκι. Παιδιά, αλήθεια τώρα, θα τα πάρω στο κρανίο. Τι είναι το σούζα τα λογάκι?
3: Είναι δύσκολο.
2: Γιατί?
3: Το βρήκε η Δήμητρα, αυτό έχει σημασία.
2: Συγγνώμη, από το σούζα τα λογάκι βρήκε την Τζέλση.
1: Ναι, αυτό βρήκε.
2: Σοβαρά.

0: Δρόμος 89,8, 7 και 26 η ώρα, μια πολύ ωραία μέρα σήμερα, Κατερίνα.
1: Συμφωνώ απολύτως, Χριστό.
0: Με πολύ ωραία έτσι, πράγματα να μιλήσουμε, να ασχοληθούμε, να...
1: Έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου?
0: Όχι.
1: Έχω εγώ με τον Γιάννη δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ακούμε.
1: Και τον βλέπω και τον βλέπω που είναι έτοιμος να πει ένα από αυτά. Έλα.
0: Ναι. Έλα, Γιάννη.
2: Δεν περιμένετε αυτό που θα πω.
1: Το ξέρω.
2: Λοιπόν.
1: Φαίνονταν στο ύφος σου, άραγε.
2: Πόσο μεγάλο ρόλο παίζει ο χώρος.
1: Ναι.
2: Που θα βρεθεί ένας άνθρωπος. Ή δύο άνθρωποι ή τρεις άνθρωποι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι βγάζω το καπέλο στον άνθρωπο που δεν ξέρω αν ήταν αυτός που το οργάνωσε ή αν υπήρχε κάποιος που κάνει το sitting, έτσι δεν λέγεται αυτό, το πώς θα κάτσουν.
1: Καταπληκτικό αυτό που θα πεις.
2: Είναι φανταστικό.
1: Είναι
2: λοιπόν,
1: καταπληκτικό.
2: Διότι μια μεγάλη, ένας επιχειρηματίας στον χώρο των σούπερ μάρκετ έκανε μια εκδήλωση όπου.
1: Ναι, ήταν μεγάλη, 50 χρόνια.
2: Τα 50 χρόνια. Mm-hmm. Και φυσικά υπήρχαν προσωπικότητες διάφορες. Και έρχεται η ώρα να αποφασίσει πώς θα βάλει τα τραπέζια που θα κάτσουν. Και τους βάζει λοιπόν να κάτσουν έτσι. Ποιος κάθεται, εδώ είναι ο Άντωνης Γεωργιάδης.
1: Καταπληκτικό.
2: Παρεμβάλλεται δίπλα του ένας που αν βλέπω καλά είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος. Mm-hmm. Και αμέσως μετά κάθεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Μάλιστα, ναι.
2: Όπου με τον Άντωνη Γεωργιάδη είναι στα μαχαίρια, έχουν κινηθεί δικαστικά ο ένας εναντίον του άλλου κτλ. Παρεμβάλλεται ένας άλλος κύριος που δεν ξέρω τώρα ποιος είναι.
0: Και η Ζωή.
2: Και αμέσως δίπλα κάθεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Καταπληκτική φωτογραφία.
2: Είναι επίσης στην κατάσταση που είναι με τον Άντωνη Γεωργιάδη.
1: Ποιος έκανε το sitting.
2: Ποιους έχουμε? Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου. Βάλ τους μαζί. Είναι φανταστικό.
1: Βάλ τους μαζί και βγάλ τους και φωτογραφία.
0: Γιατί πραγματικά. Βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη όμως είναι χαμογελαστός, επικοινωνεί
1: μιλάει
0: κανονικά.
1: Μιλάει κανονικά με τον διπλανό, ναι.
2: Εντάξει, μιλάει με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
0: Δεν κοιτάει στη φωτογραφία ο κύριος Ανδρουλάκης. Και
2: κοιτάει κάπου ψηλά από την άλλη
0: ψηλά
2: μεριά.
0: Και δεν κοιτάει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου καθόλου. Κοιτάει από άλλη πλευρά.
2: Ναι.
0: Θέλουμε το βίντεο.
2: Θέλουμε βίντεο σίγουρα. Επίσης, τρεις άνθρωποι τώρα που αν τους έβαζες π.χ. στη Βουλή,
0: ναι,
2: θα αρχίζαν να φωνάζουν ο ένας τον άλλο, να βρίζονται. Ενώ τώρα
0: φαντάζομαι
2: εκεί
0: δεν μπορούν. Ναι.
2: Εκεί όμως είδες.
1: Κοίταξε τώρα.
2: Τίποτα. Παναγίτσες.
1: Δεν είπανε να αλλάξουν και θέση. Δηλαδή δεν είπανε τύπου παιδιά, είστε καθόλου καλά. Τι γίνεται εδώ πέρα,
0: πάντως,
1: το σκεφτήκατε όντως?
0: Νιώθουν λίγο άβολα, Κατερίνα, από ό,τι τους βλέπω δεν είναι.
1: Παιδί μου, πάρα πολύ άβολα. Ναι. Όλοι αισθάνονται άβολα.
0: Στη φωτογραφία το βλέπουμε αυτό. Δεν
1: ξέρουμε. Φωτογραφία.
0: Πολλές φορές έχουμε δει πολιτικούς όμως να τσακώνονται μέσα στη Βουλή ή σε τηλεοπτικά έτσι, πάνελ, σε τηλεοπτικές εκπομπές. Και την ώρα των διαφημίσεων. Το έχω ζήσει εγώ πολλές φορές.
2: Ναι, να είναι,
0: έλα, μεγάλη τι έγινε, πήγε σε προχθές εκεί. Να είναι όλα καλά και όλα ωραία.
2: Μεταξύ αυτών των τριών δεν νομίζω ότι
1: δεν
2: είναι.
1: Δεν πιστεύω ότι είναι αυτή η κατάσταση
0: δεν
1: εκεί.
0: Μάλλον δεν είναι. Δεν είναι. Από το ύφος εδώ φαίνεται δηλαδή ότι είναι.
2: Επίσης, άντε τώρα να έχουν ακουμπήσει το τζατζίκι μπροστά στη Ζωή. Και να πρέπει να πει, συγγνώμη, μου δίνετε λίγο το τζατζίκι.
0: Γιατί είχε τζατζίκι.
2: Ένα σοβαρό τραπέζι
1: πρέπει να έχει. Ένα σοβαρό τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει τζατζίκι. Συμφωνώ απολύτως με εσένα, Γιάννη.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, να σας πω τώρα ότι ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμη ταξίδι. 5 μέρες στην αιώνια πόλη. 5 μέρες στη Ρώμη για δύο άτομα από 1η έως 5 Αυγούστου.
1: Ταξιδάρα.
2: Βεβαίως, 4 διανυκτερεύσει σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και μια ολοήμερη εκδρομή στη μαγευτική Φλωρεντία. Για να μπείτε στην κλήρωση, στέλνετε ένα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ξέρετε ότι η φίλη μου η Λένα ξανακλειδώθηκε έξω από το σπίτι.
2: Συγκλονιστικό.
1: Είναι η τέταρτη φορά. Αλλά τώρα δεν έχει προβλήματα. Γιατί τι έχει, Γιάννη?
2: Ίντερνετ.
1: Nova 5G. Δεν χρειάζεται οπτικές ίνες, δεν χρειάζεται να είναι πουθενά. Έχει Nova 5G home internet και το έχει βρει τώρα. Κάθεται στο αυτοκίνητο, βλέπει την αγαπημένη σειρά και περιμένει τον κλειδαρά. Το Nova 5G home internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Τώρα βλέπω ότι σαν σήμερα, παιδιά, έφυγε από τη ζωή ο Μοχάμετ Άλι.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε πει κάποιο θάνατο, 2016,
0: ο οποίος τι είχε πει, ακόμη κι αν απλώς ονειρεύεσαι ότι με δέρνεις, καλύτερα όταν ξυπνήσεις να ζητήσεις αμέσως συγγνώμη.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη. Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
3: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
2: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, 7:38. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε έναν δικό σας προβληματισμό.
1: Καλά, προβληματιστήκαμε πάρα πολύ εχθές και δώσαμε σοβαρές λύσεις, θέλω να ξέρεις, Γιάννη, που έλειπες.
2: Είμαι σίγουρος, παιδιά.
1: Όχι, όπως αλήθεια, πάντα, πάντα. Πες Χριστό, ναι, πες Χριστό.
0: Ναι, ήμασταν ρηξικέλευτοι,
2: θέλω. Έτσι.
1: Θα μπορούσε κανείς να μας ονομάσει, να μας χαρακτηρίσει έτσι. Σήμερα, λοιπόν, ο προβληματισμός έρχεται από τον Αναστάση. Ο πρώτος από αυτούς που έχω διαλέξει. Και εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6987-898-898, γιατί έτσι θέλετε. Θέλετε να βοηθήσετε, είστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ακούμε.
1: Λοιπόν, το τελευταίο καιρό η σύντροφός μου θέλει να έρχεται μαζί μου παντού. Με τη δικαιολογία ότι είμαστε ζευγάρι. Σωστή δικαιολογία. Και πρέπει να περνάμε αρκετό χρόνο μαζί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι σε μία σχέση πρέπει να υπάρχει και προσωπικός χρόνος. Ρε αδερφέ, είναι λάθος να θέλω και κάποιες στιγμές να είναι μόνο για μένα? Αναστάσεις.
0: Το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγμή που το εντοπίζεις αυτό. Εάν είστε μαζί και δεν είναι πρόβλημα και σ' αρέσει αυτό, δεν το σκέφτεσαι, δεν σε προβληματίζει, δεν θες να το μοιραστείς, είναι όλα okay.
1: Ναι.
0: Μόλις μπει αυτή η σκέψη στο μυαλό, τότε είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Γιατί θέλω να πω, δηλαδή, είναι μια ειδοποιώς, είναι μια λεπτή διαφορά αυτή. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι παντού μαζί ένα διάστημα. Δηλαδή δεν τους ενοχλεί καθόλου. Ακόμη και αν
2: ένα διάστημα.
1: Ένα διάστημα.
0: Άρα πάει αυτό το διάστημα, εάν υπήρξε. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτό το διάστημα. Από ό,τι βλέπω, αυτό το διάστημα δεν υπήρξε.
1: Έτσι ψυχανεμίζεσαι.
0: Όχι, από αυτά που τουλάχιστον διάβασες εσύ.
1: Ναι.
0: Δεν ψυχανεμίζομαι. Εγώ αποκωδικοποιώ και μεταφράζω αυτά που ακούω κυριολεκτικά, γιατί θέλω να είμαι συγκεκριμένος και πραγματικά να βοηθάω τους ανθρώπους.
1: Έχεις δίκιο, απλά λέει ότι πως.
0: Έτσι, λοιπόν, δεν ψυχανεμίζομαι. Είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτά που λέω, Κατερίνα. Η δικογραφία είναι αυτή και θέλω να είμαι αντικειμενικός.
1: Τον τελευταίο καιρό η σύντροφός μου θέλει να είναι.
2: Του έχει γίνει κολλητή.
0: Τον τελευταίο καιρό το κάνει η σύντροφος. Δεν σημαίνει ότι πριν ότι το έκανε.
2: Το τελευταίο καιρό το αντιλαμβάνεται έτσι ο φίλος.
0: Αυτό είναι διαφορετικό.
1: Ναι. Να το ξαναπώ. Τον τελευταίο καιρό η σύντροφός μου θέλει να έρχεται μαζί μου παντού.
0: Άτο. Ορίστε. Θέλει να έρχεται. Δεν λέει έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό με ενοχλεί αυτό το πράγμα. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο τύπος δεν είναι για αυτή τέτοια φάση. Άρα λοιπόν, καλά κάνει και μας παίρνει τηλέφωνο και καλά κάνει που θα σας ακούσει τώρα και εσάς να λέτε τη γνώμη σας. Γιάννη.
1: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω. Α, Γιάννη, συγγνώμη. Γιάννη.
0: Γιάννη.
1: Γιάννη.
2: Εγώ συμφωνώ με τον φίλο Αναστάση ότι ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται και τον προσωπικό του χρόνο
0: και χώρο.
2: Χώρο χρόνο.
1: Θα έλεγε κάποιος. Ναι.
0: Και σύμπαν. Και σύμπαν. Ναι. Και στο δικό του κόσμο.
1: Στο δικό του Matrix.
0: Μπράβο.
2: Να το πει ευγενικά, να το εξηγήσει, να της πει, και αν δεν το καταλάβει, να της πει: κάνε λίγο πιο εκεί, κολλήσαμε εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό. Έρχομαι να σταθώ απέναντι στον Χριστοφερεντίνο, καθόλου εύκολο πράγμα, και να πω
0: μα
1: ότι.
0: Δεν πήρα θέση εγώ. Είπα.
2: Παρατήρησες.
0: Παρατήρησα, δεν πήρα θέση ακόμα.
1: Θέλω να πω ότι αυτό λέει, επειδή λέει τον τελευταίο χρόνο η σύντροφός μου θέλει να έρχεται μαζί, είναι κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πιο πριν και προφανώς η κοπέλα τον τελευταίο καιρό θέλει να πηγαίνει μαζί του, διότι κάτι έχει καταλάβει. Κάτι δεν γίνεται όπως παλιά. Δεν θέλει να τον αφήνει μόνο του τον Αναστάση. Γιατί προφανώς ο Αναστάσης.
2: Τώρα είναι ακόμα χειρότερο.
1: Κάτι κάνει τον τελευταίο διάστημα που της έχει τραβήξει την προσοχή και θέλει να διαλευκάνει. Όσο για το άλλο.
0: Πόσο αποθητικό είναι.
2: Ναι, αν ισχύει αυτό, Αναστάση φύγε.
0: Πόσο
2: προχώρα,
0: πραγματικά μειώνει. Την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας, θα έλεγα.
2: Και του Αναστάση, είναι αυτό ο χρόνος.
0: Επειδή έχεις ανασφάλεια, να θες να είσαι μαζί με τον άλλο. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Εάν βλέπουμε έτσι τα πράγματα, τότε αυτές δεν είναι σχέσεις.
1: Προσωπικά, αν με ρωτάτε, γιατί δεν τελείωσε την τοποθέτησή μου, το να έχει κανείς προσωπικό χωροχρόνο πρέπει να γίνεται από την πρώτη μέρα. Δεν πρέπει τα ζευγάρια να είναι μαζί όλη την ώρα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Πρέπει τα ζευγάρια να πηγαίνουν χωριστά διακοπές, για παράδειγμα.
0: Αυτό δεν μπορεί να το καθορίσεις. Στην αρχή μπορεί να γουστάρουν να είναι συνέχεια μαζί, μετά μπορεί να θέλουν τον χώρο τους, τον χρόνο τους, τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να πηγαίνουν χεράκι-χεράκι και να είναι παντού μαζί. Να είναι
1: έχεις
0: σε ένα μέρος. Μετά θέλουν να είναι ξεχωριστά. Πώς θα γίνει τώρα?
1: Ναι, αλλά μετά φαίνεται άσχημο. Ενώ αν έχεις λίγο χωροχρόνο από την αρχή, δικό σου, μετά τον προσδιορίζεις όπως θέλεις. Λες,
0: δεν συμφωνώ.
1: Είναι απόφασή μου. Δεν θέλω να έχω μόνο το χωροχρόνο μου, να έχω δικό μου χωροχρόνο. Θέλω να είμαι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο συνέχεια.
0: Δεν συμφωνώ, γιατί θεωρώ ότι σκοπός είναι να απολαμβάνεις αυτή τη φάση έτσι όπως το δίνει απλόχερα ο έρωτας. Και το πάθος και η έλξη. Θες στην αρχή να είσαι συνέχεια μαζί, να είσαι. Μετά θες το χώρο σου.
1: Ναι, αλλά άρα, μετά ο άλλος μπορεί μου. Να μην το θέλει το χώρο του.
0: Τι
1: μπορεί
0: να
1: ο άλλος να θέλει.
0: Θα τον βρει.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Ναι. Θέλεις εσύ μετά να έχεις χωροχρόνο. Η άλλη κοπέλα δεν θέλει όμως να έχει το χωροχρόνο. Έχει συνηθίσει να είναι συνέχεια μαζί
0: το
1: σου.
0: Θέμα είναι, όποιος θέλει, έχει
1: μπορεί.
0: Τη δυνατότητα. Όποιος δεν θέλει, δυστυχώς.
2: Και επίσης, αν έχει συμβεί αυτό που λέει η Κατερίνα και απλά ανησυχεί και θέλει στην ουσία να καταλάβει τι γίνεται, ας πάρει ένα detective. Δεν ανάγκη να πηγαίνει παντού μαζί του, να
1: σωστό.
2: Τον παρακολουθήσει, να τελειώνει.
1: Σωστό. Ναι. Αλλά εσύ, Χρήστο, θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Είσαι με μία κοπέλα. Mm-hmm. Είστε μαζί συνέχεια και ξαφνικά ναι. η κοπέλα αυτή ζητάει χωροχρόνο. Δεν θα σου κακοφανεί. Εσύ δεν τον θέλεις.
0: Δεν υπάρχει
1: αυτή
0: περίπτωση,
1: τον θέλει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μου πει κάποια κοπέλα ότι θέλει χώρο και εγώ να γίνω πιεστικός. Το θεωρώ ακόμη και αν θέλω πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να θα το δώσω 100% και περισσότερο.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Όχι, πάρε και χώρο, πάρε και χρόνο, πάρε τον
1: το
0: όλο.
1: Το καταλαβαίνω. Λέω.
0: Το να πιέζει δεν
1: ωραίο. Θα τον ζητήσει. Δεν θα σκεφτείς.
2: Θα τον δώσει. Είναι κυμπάρι ο άνθρωπο.
1: Δεν περνούσαμε πολύ ωραία.
2: Δώσε
1: Σιαμέι
2: το χρόνο να
1: πάμε
2: παρακάτω.
1: Καταλαβαίνει, σε ρωτάω.
2: Δώσε χρόνο.
0: Εγώ προλαβαίνω τα πράγματα.
2: Μπράβο,
0: πέφτει.
1: Γι' αυτό λοιπόν σου είπα. Από την αρχή χωροχρόνο.
2: Τραγούδια στη σειρά. Φτάνει ο χωροχρόνος. Τρία τραγούδια στη σειρά.
0: Αχ, Παναγία μου, τρία τραγούδια στη σειρά. Τρία τραγούδια στη σειρά.
1: Ναι, αλλά τι σας έχουμε, τι σας έχουμε.
0: Έχουμε πριν και μετά τα παιδιά. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Διπλή πρόσκληση. 2-11-18-91-8-9-8.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8, 7 και 48, 3 τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
3: Το όνομά σας?
5: Ευθυμία.
3: Α, ωραιότατο. Ωραιότατο.
6: Σας φωνάζουν Ευθυμία ή το έχετε κάνει Εύφη?
5: Ναι,
3: Ευθυμία.
4: Μπράβο σε Ευθυμία.
3: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Ευθυμία, πες μας κάτι να ευθυμίσουμε.
5: Σήμερα έχει πολύ ωραία μέρα και είναι καλοκαίρι πια.
4: Μπράβο.
3: Καλό καλοκαίρι.
4: Εγώ ευθύμισα με αυτό που είπες.
3: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Συγχαρητήρια.
4: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το Ευθυμία μου αρέσει πάρα πολύ και το Εφημία μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Εφημία.
4: Εφημία λένε την συντακτριά μας, την Εφημία Δήμου. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον όνομα το Εφημία.
3: Τη φωνάζετε Εφημία όμως.
4: Εφημία. Εφημία, κανονικά.
3: Εφημία. Ωραίο, ωραίο.
6: Εφημία, Εφηδίο. Εφη 3.
5: Αυτό το κλασικό
4: αστείο. Δεν τη άρεσε. Λοιπόν, Ευθυμία. Σωστό.
3: Λοιπόν, Ευθυμία, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Που τι σημαίνει αυτό, τι ψάχνεις να βρεις?
5: Την κοινή λέξη.
3: Τη λέξη που συνδέει αυτά τα τρία τραγούδια. Είσαι έτοιμη?
5: Ναι, ναι.
3: Πάμε παρακαλώ.

0: έτσι. Σου
1: αρέσει.
2: Συντροφιά μου.
0: Φεύγω.
1: Ευθυμία μας.
3: Το είπε. Φεύγω.
0: Φεύγω.
1: Η αλήθεια είναι ότι το είπε.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι ότι το είπε.
0: Θα πάμε μαζί, Ευθυμία.
1: Θα πάμε στη όχι στη Λίλα. Στο θέατρο. Θεατράκι, θα πάτε μαζί.
0: Στο Κατράκιο, στο πριν και μετά τα παιδιά, στο Κατράκιο, Θεατρονικές Δευτέρα 8 Ιουνίου.
1: Ξέρεις γιατί μου ήρθε η Λίλα? Γιατί η Λίλα θα εμφανιστεί την Παρασκευή στις 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Θα πει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Θα μας δώσει όλη αυτή τη δυνατή ενέργεια που έχει και χορεύει μέχρι τελικής πτώσεως. Οπότε εμείς δεν μπορούμε να λείπουμε, ούτε εσείς μπορείτε να λείπετε. Στις 8 η ώρα ξεκινάει αυτή η συναυλιάρα. Για να μπορέσετε να είστε εκεί, θα γράψετε ένα μήνυμα, δρόμος, αφήνετε ένα κενό, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Λίλα. Η αποστολή θα γίνει στο 54301.
0: Σήμερα είναι μια πολύ όμορφη μέρα, Κατερίνα,
1: είναι.
0: Γιάννη, Δημήτρη, Χρήστο. Γιατί έχουμε τα καλύτερα νέα ακριβώς για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ινα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Αχα.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο
0: την αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι

0: Όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Νέα αρχή. Νέα διάρκεια. Πάντα με αλήθεια.
6: Αλήθειες με τη Ζήνα. Κάθε μέρα από τις 12 παρατέταρτο μέχρι τις 3 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
7: Α4 τα περιπολικό εκεί.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόλ, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
13: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
14: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
13: Μία νύχτα.
14: Χιλιάδες φωνές.
13: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
14: Μην το χάσεις.
13: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
1: Καλημέρα, Κατερίνα.
0: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
1: Ο Γιάννης.
0: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
0: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
1: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
0: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή,
0: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά, γιατί εγώ πληρώνω.
1: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
0: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
1: Μόνο
0: στο δρόμο
2: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι η δεύτερη ώρα εδώ στο δρόμο.
2: Πέρασε
1: 9,8,
2: πολύ γρήγορα η πρώτη.
1: Όντως, και ξεκινήσαμε λέγοντας
3: σήμερα. Μόνο μία ώρα έχει περάσει.
1: Ότι...
2: ναι. Τι νούμερο ρε είσαι.
3: Τόση ώρα εδώ είμαστε και είναι ακόμα 8.
2: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, πεισέ έτσι.
1: Λέγαμε λοιπόν για το αλκοτέστ που καθιερώθηκε σαν σήμερα το 1967. Ναι. Βρήκα λοιπόν τι... τι έλεγε η υγειονομική διάταξη της εφημερίδας της κυβερνήσεως για το αλκοτέστ εκείνη τη μέρα σας σήμερα που βγήκε.
3: Έλεγε κρατημένη κρατούσε εφημερίδες από τότε.
1: Έχω χρησιμοποιήσει. Πρόκειται περί ενός φορητού οργάνου, το οποίο αποτελείται από έναν ασκό και έναν ειδικής κατασκευής δοκιμαστικό σωλήνα. Το σύστημα θα φέρουν μαζί τους τα αρμόδια αστυνομικά όργανα και δι' αυτού θα μπορούν να ελέγχουν εάν οι οδηγοί έχουν κάνει χρήση ινοπνευματωδών ποτών. Wow. Η ανίχνευση γίνεται δι' εξετάσεων του εκπνεόμενου αέρος του οδηγού.
2: Είδες αυτό που σου είπα με τον μπαλόνι.
1: Φανταστείτε τι γινόταν μέχρι τότε έτσι.
3: Πώς ήταν η τεχνολογία το 1967 και φτάσαμε τώρα στο 2026 όπου άλλος έφαγε κλίση ότι μιλούσε στο κινητό επειδή έξινε ταυτή του. Από την AI κάμερα, κατάλαβες δηλαδή.
1: Έρχονται κλίση.
3: Πώς έχει προχωρήσει το πράγμα.
2: Όντως
3: έξινε ταυτή του λέει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και έφαγε κλίση. Ο άλλος έφαγε κλίση γιατί δεν φοράει
1: ζώνη.
3: Ναι,
1: αλλά δεν έγινε δεκτή στην τέτοια που έγινε μετά στην. Πώς το λένε.
3: Ένσταση.
1: Στην ένσταση ακριβώς. Δικαιώθηκε.
3: Ποιος?
1: Αυτός που έξινε ταυτή του δεν πήρε την κλίση.
3: Αφού έξινε ταυτή του.
1: Ναι.
3: Να μην δικαιωνόταν ο άνθρωπος.
2: Δηλαδή, να μην μπορείς να ξύσεις το αυτί σου, ρε παιδάκι.
1: Δεν μπορείς να το αποδείξεις ακριβώς όμως. Δηλαδή, αν δεν ήταν σε εκείνο το σημείο.
3: Τι τον έσωσε, ότι είχε βάλει το μικρό δάχτυλο.
1: Ναι,
3: μέσα.
1: Μπράβο. Είχε τον νύχι.
3: Και νύχι. Ότι ξύνει αυτή.
2: Είχε μεγάλο νύχι.
3: Ναι, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ.
1: Μα τον είχε αυτό το ρόλο παίζει, ρε.
3: Καλά,
1: παλιά τον πεινάδα.
2: Όταν έβλεπα άνθρωπο με τέτοιο μεγάλο νύχι.
1: Ήταν πολύ τη μόδα κάποτε.
2: Αλήθεια. Μου ερχότανε.
3: Να αξίσει και το δικό σου αυτή.
2: Όχι, μου ερχότανε κάτι που δεν θέλω καν να το πω.
1: Είναι ένας τύπος λοιπόν, ο οποίος διαβάζει. Έτσι. Έχει, τον βλέπεις κάπου σε μια παραλία.
2: Ναι, ναι,
1: είναι
2: ναι.
1: Με το βιβλιαράκι του κτλ. Οπ. Και έτσι όπως είσαι, επειδή σε γοητεύεσαι αυτά τα πράγματα. Τσακ, κάτι παθαίνεις. Και ναι. Όταν σε πλησιάζει, βγάζει. Καταλαβαίνεις ότι έχει ένα νύχι μεγάλο στο δάχτυλο.
2: Τέλος.
1: Παρότι
3: αλλά, τέλος,
1: διαβάζει το ουρλιαχτό του Γκίσμπεργκ.
2: Τέλος. Γιατί και, κάτι δεν πάει καλά.
1: Και παρότι έχει τσιπάρα και τέτοια και όλο.
2: Η τσιπάρα τι σχέση
1: λέω, μαζί έχει. Μαζί
2: τώρα. Έχει βάλει τον Γκίσμπεργκ μαζί με τσιπάρα.
3: Και να σε χαλάσει τον νύχι.
2: Και μεγάλο νύχι στο μικρό δάχτυλο. Δεν είναι καλά.
3: Τι τύπος είναι αυτός, θέλω να τον γνωρίσω.
2: Πραγματικά και εγώ.
3: Θέλω να τον γνωρίσω αυτόν.
1: Είναι αυτή ρε φίλε.
2: Πού κυκλοφορούν αυτοί. Πού κυκλοφορούν με το μεγάλο νύχι τσιπάρα για τον Γκίσμπεργκ.
3: Δύο συμβουλές μου είχε δώσει ο παππούς μου. Ήταν πάντα να έχω μεγάλο νύχι στο μικρό δάχτυλο. Δεν την έχω ακολουθήσει.
1: Βοηθάει.
3: Βοηθάει.
2: Συγνώμη,
3: κάτι ξέρω.
1: Ξύνεις και πλάτη.
3: Ο παππούς μου είχε πάντα νύχι.
1: Ναι, η παλιά.
3: Είχε. Δεν πειράζει.
2: Είχε.
3: Τον είχε βοηθήσει πολύ στη ζωή του όμως.
2: Ξέρεις, τα μεγάλα νύχια μου προκαλούν μια αίσθηση.
1: Είναι. Είναι πολύ εργαλείο.
2: Μου δημιουργούν την αίσθηση της βρώμας.
3: Εντάξει, όχι. Μπορεί να είναι μεγάλο και καθαρό. Αυτοί που παίζουν κιθάρα, α πούμε, τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Πρέπει να έχει νύχια μακριά.
2: Εντάξει, εγώ σου
1: το
2: λέω
1: ναι. Απένα,
3: δηλαδή, όποιο παίζει κιθάρα είναι βρωμιάρη.
2: Όχι,
3: λες τώρα.
2: Δεν λέω αυτό.
3: Λες βρωμιάρη του κιθαρίστε.
2: Δεν λέω αυτό το πράγμα.
1: Α,
2: όχι, δεν το λέω.
1: Μάργαρη.
3: Λες τον Παναγιώτη Μάργαρη βρωμιάρη.
2: Αλλά εκεί είναι στο ένα χέρι, δεν είναι και στα δύο χέρια.
1: Τέλος πάντων.
3: Αν θε να είσαι ομοιόμορφο, όμω αφήνει και λίγο στο άλλο. Για να μην είναι το ένα έτσι και το άλλο αλλιώ.
2: Στο ένα χέρι και είναι κιθαρίστα. Τώρα, αν έχει μεγάλο. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν μπορούν να καθαριστούν καλά τα μακριά νύχια.
1: Ναι.
2: Είναι πηγή μικροβίων. Ας το παραδεχτούμε.
1: Ας κλείσουμε εδώ. Εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε σαν νυχάδες. Πάμε.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, έχει καθυστερήσει αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Από Εγάλεο μέχρι και Νέα Ιωνία θα ταλαιπωρηθείτε. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις γύρω στο 20-25 λεπτό από Φιλής μέχρι και Κηφισία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και κάνατε ταρτάκι στο ρεύμα προς Ελευσίνα
2: Κίτσι,
3: μέχρι.
2: Κόρμπι, τέτοια.
3: Θα φτάσουμε και Τσικόρμπι, περίμενε παρακαλώ. Να πούμε για την άνοδο της Κηφισίας. Ότι είναι δύσκολη και έχει τα θέματά της. Κάθοδος Μεσογείων από Αγία Παρασκευή προς Εθνική Άμυνα, στη λεωφόρο Καρέα, στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, λεωφόρος Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας, λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο, παραλιακή από Αλίμου προς Πειραιά έχει κάποιες καθυστερήσεις, φυσικά στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και πάω, μιας και το ζήτησε η συνάδελφος, στην Βάρης Κοροπίου. Είναι χαλαρά τα πράγματα, μπορώ να πω. Λίγα, πολύ, πολύ λίγα προβληματάκια στο ύψος Τζίμα.
0: Ο καιρός σήμερα.
2: Τα είδες με την Τζίμα.
3: Έθιος.
2: Α, με το Τζίμα.
1: Παύλο Τζίμα.
3: Λίγα λόγια για τη Ράνια Τζίμα.
2: Όχι, αυτή είναι η Ράνια Τζίμα. Λόγια άλλος για τη Ράνια Τζίμα.
3: Ο άλλος είναι Τσίμας. Έθριος καιρός, θερμοκρασία μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.

0: Τρόμος εγώ ήταν 8, 8 και 10 είναι η ώρα. Και ήρθε η στιγμή, Κατερίνα,
1: ναι, ναι,
0: για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας από τον κύριο Κορδόνη.
1: Από τον έτοιμος
2: φίλο μας, ο συνεργάτη μας, δεν είναι δικιά μου η άχρηστη πληροφορία, είναι του Αλβέρτου, του μπαρίστα, όπου ρωτάει, ας πούμε έτσι, λέγω, Κατερίνα, θέλεις να σου μάθει τέννις?
1: Ο Αλβέρτος.
2: Ο Αλβέρτος είναι μεγάλος φαν του τέννις. Είναι κάτι που δεν σας το
0: έπρεπε. Είδατε τι έκανε ο Τζόκοβιτς, παιδιά, προχθές έναν αγώνα.
2: Σε τι αγώνα?
0: Χώμα.
2: Πού?
0: Δεν θυμάμαι.
2: Τι πού, δεν θυμάσαι αυτό. Τώρα μου χαλάσε όλο το τέτοιο.
0: Για πες.
2: Ποιο τουρνουά διεξάγεται αυτές τις ημέρες?
1: Το
2: Ρολάν Γκαρός.
1: Το Ρολάν
2: Γκαρός. Το οποίο είναι ένα από τα τέσσερα, όπως να είναι, μετά Grand Slam.
1: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το Ρολάν Γκαρός από οποιοδήποτε άλλο.
2: Εντάξει, είναι το, για τους λάτρεις του τένις, είναι όντως το πιο έτσι, ιδιαίτερο. Είναι αυτό που διεξάγεται στο χώμα, γίνεται στο Παρίσι και είναι το μοναδικό από τα τέσσερα το οποίο έχει το όνομά του από πού? Από έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Είναι το μοναδικό.
0: Το Ρολάν.
2: Ο Ρολάν Γκαρός. Mm-hmm. Ήταν πρόσωπο, υπαρκτό ο Ρολάν Γκαρός. Ενώ ας πούμε το Wimbledon δεν είναι.
1: Όχι,
2: το
1: δεν
2: US
1: είναι.
2: Open δεν είναι. Oh, μπράβο. Ο Ρολάν Γκαρός ήταν άνθρωπος.
1: Ποιος άνθρωπος ήταν?
2: Πού θα ποντάρατε τα λεφτά σας?
0: Τι δουλειά έκανε?
2: Τι έκανε ο Ρολάν Γκαρός?
1: Επιχειρηματίας.
2: Το προφανές ποιο θα ήταν? Ότι έπαιζε
0: τένις.
2: Μπράβο. Δεν έπαιζε.
0: Δεν έπαιζε.
1: Έπαιζε μπάσκετ.
2: Αυτό, λοιπόν. Δεν έπαιζε τίποτα.
0: Δεν ήταν αθλητής.
2: Ήταν ένας αεροπόρος. Γάλλος αεροπόρος που έδρασε κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Δυνατό παιχταρά τον χαρακτηρίζουν. Είχε πάθος για την αεροπορία. Το 1909 πέταξε για πρώτη φορά.
1: Τον χαρακτηρίζουν η δυνατό παιχταρά ενώ δεν έπαιζε τίποτα.
2: Πεχταρά στο,
0: στο θέμα του στο, πιλότων.
2: Τη αεροπορία.
0: Στα αεροσκάφη εννοεί. Αυτό λέει.
1: Δηλαδή.
0: Τι άλλο
1: είναι αυτό. Δεν καταλάβω πραγματικά.
0: Πεχταρά. Δηλαδή.
2: Πεχταρά αεροπόρος. Πεχταρά αεροπόρος. Πάρα πολύ δυνατό. Με πολύ μεγάλε επιτυχίε, καταρρύψει.
0: Ήταν ο αντίπαλο του Γκέρινγκ ουσιαστικά.
2: Πολύ ωραία.
0: Στου Γερμανού ήταν ο Γκέρινγκ. Η μεγάλη φίρμα, ο μεγάλο παιχταρά.
1: Ο παιχταρά.
0: Γι' αυτό ήταν σταρ μεγάλο, γι' αυτό μετά και ο Χίτλερ μαζί του έγινε δίδυμο και τον είχε
1: έκανε
0: τον
1: κολαγιά.
0: Ναι, με κάποιο τρόπο το πούμε έτσι. Αντίστοιχα ήταν και ο.
2: Και ενώ είχε καταρρύψει πάρα πολλά γερμανικά αεροσκάφη, από Γερμανό έμελε να πάει, διότι στις 5 Οκτωβρίου του 1918, κατά τη διάρκεια αερομαχίας πάνω από τις Αρδένες, το αεροπλάνο του καταρρύφθηκε.
1: Πού είναι οι Αρδένες?
2: Οι Αρδένες είναι, όπως κοιτάς, από Γαλλία, Γερμανία, δεξιά. Καταρρύφθηκε.
0: Είναι νότιο-δυτικά των Άλπαιων.
2: Μπράβο. Καταρρύφθηκε από ένα γερμανικό.
1: Αν είναι νότιο-ανατολικά των Άλπαιων, δεν είναι όπως κοιτάς τη Γερμανία δεξιά.
0: Νότιο-δυτικά είπα. Νότιο-δυτικά.
1: Νότιο-δυτικά.
0: Των Άλπαιων, ναι. Τέλος πάντων, τώρα θα
2: τώρα
0: το
2: έχει σημασία
0: μετά,
2: που είναι οι Αρδένες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σημασία
0: θέλει,
2: έχει.
0: Ξέρει, όχι.
1: Θέλω να ξέρω, παιδιά.
2: Ότι το αεροπλάνο που πιλοτάριζε ο Χέρμαν Χάμπιχ έριξε το αεροπλάνο του Ρολάν Γκαρός παραμονή των 300 γενεθλίων του, ένα μήνα πριν από το τέλος του πολέμου.
0: Για τότε κιόλας,
2: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
2: Το 1928, 10 χρόνια αφού έχει πεθάνει ο Ρολάν Γκαρός, φτιάχνεται το γήπεδο. Φτιάχνεται το καινούριο γήπεδο στο Παρίσι για να φιλοξενεί τους αγώνες του τένις, το κεντρικό γήπεδο λοιπόν. Και εκεί ένας πρώην συμμαθητής του Ρολάν Γκαρός που ήταν υπεύθυνος εκεί και ενώ ψάχνανε για όνομα, ρε πώς να το πούμε, ρε πώς να το πούμε, να βρούμε κανένα τενίστα, να βρούμε κανέναν αθλητή, να βρούμε κανένα πολιτικό, λέει παιδιά, ο φίλος μου, ο Ρολάν Γκαρός, έτσι θα το πούμε. Είχε σχέση με το τένις, έπαιζε τένις. Δεν έπαιζε. Δεν είχε
1: αυτό.
2: Παίξει ποτέ, του λέει, τένις, αλλά του άρεσε.
0: Εντάξει, ναι,
2: του
0: ωραίο,
2: άρεσε
0: ναι.
2: Το τένις. Να το πούμε Ρολάν Γκαρός. Και έτσι το είπανε Ρολάν Γκαρός.
0: Στην μνήμη ενός ανθρώπου που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Υπέροχο
0: και...
1: είναι ναι, αυτό.
2: Άρα ο Ρολάν Γκαρός ήταν αεροπρός και μάλιστα είχε κάνει και μια πατέντα που είχε βρει τότε κάπου ένα σύστημα για το. Τα όπλα να πετάει προς τα μπροστά, να φεύγει. Αυτό που κάνει το συνεχόμενο που έφευγε. Φικ, φικ, φικ, φικ, φικ, φικ, φικ, φικ, φικ, φικ,
1: φικ, φικ, φικ, φικ, φικ, φικ, τι φικ, φικ, φικ, φικ.
2: Συνεχόμενη ροή σφαιρών. Είχε κάνει ένα κόλπο, τώρα δεν το έχω καταλάβει ακριβώς γιατί με τα όπλα δεν τα πάω καλά. Το είχε κάνει ο Ρολάν Γκαρός.
1: Εγώ θέλω λίγο να μου πεις μετά για τις Αρδένες, πού βρίσκονται ακριβώς.
0: Εγώ θα σας πω ότι σε λίγο έχουμε letter game. Έχουμε μια διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της Λίλα στην Τεχνόπολη, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και το τηλέφωνο όμως είναι 211 18 91 898.

0: Δρόμος 89,8 και 18 και ένα από τα ωραιότερα που έχω δει τελευταία είναι στο Σύνταγμα, στο μετρό του Συντάγματος, με το πιάνο, παιδιά.
1: Καταπληκτικό.
0: Τι ωραία φάση.
1: Το είχαμε βγάλει σύνδεση το Σάββατο το πρωί. Είναι καταπληκτικό.
0: Βγάλατε τον Τελιβερά, μήπως.
1: Όχι, πήγε μετά ο Τελιβερά.
0: Βγάλατε τον Φαραντούρη.
2: Φαραντούρη, αυτό.
0: Φαραντούρη, ο Φαραντούρη έπαιξε.
1: Βγάλαμε μία κυρία, με ένα κορίτσι, το οποίο δούλευε.
0: Που έπαιζε.
1: Και τη βρήκαμε τώρα που κάναμε την σύνδεση, που πήγε εκεί πέρα και άρχισε να παίζει πιάνο.
0: Ποιο
1: και
0: έπαιζε
1: και καλά και ήταν και αυτοδίδακτη.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Αυτοδίδακτη στο πιάνο.
1: Πάρα
2: πολύ δύσκολο. Σαν το Ζαμπέτα στο μπουζούκι.
1: Ακριβώς.
2: Ήταν αυτοδίδακτος. Ποια είναι. Αυτό το έχουν παίξει όλοι, έχει παίξει πολύ. Όντως είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση.
1: Καταπληκτικό.
2: Πώς απάντησε Χρήστο και Κατερίνα. Αλλά το λέω στο Χρήστο γιατί εσύ εμπλέκεσαι συναισθηματικά. Η Θεσσαλονίκη αυτό. Γιατί σου λέει: Αθηναίοι πήγανε στο μετρό τους και βάλανε ένα πιάνο.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να μείνει έτσι αυτό, γιατί έχουμε το πιο τέλειο, το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης.
1: Το έχουμε.
2: Τι κάνανε λοιπόν, τι όργανο πιστεύεις ότι βάλανε ή τι κίνηση κάνανε, τι happening υπάρχει. Πώς απάντησε η Θεσσαλονίκη στο πιάνο που μπήκε στο μετρό Συντάγματος. Κατερίνα, το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω, αλλά αν θα έπρεπε να ποντάρω σε κάτι, είναι στα χάλκινα της Γουμένησας.
2: Χάλκινα της Γουμένησας, λες. Χρήστο, ποια είναι η απάντηση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν πας τώρα στο μετρό
1: της Χάλκινα της Γουμένησας.
2: Δεν θα απαντήσω. Πας τώρα, τι ημέρα είναι. 3 Ιουνίου πας στο μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Πιστεύω με μια. Με ξύλινα σπαθιά.
2: Με ξύλινα σπαθιά. Δημήτρη, έχεις κάτι να θες να πεις, τρομπόνι.
1: Να είναι
2: κάτι...
1: τα ξύλινα και όχι. Να παίζουνε. Ναι. Γιατί θέλω όχι. Να. Αν είναι τα ξύλινα σπαθιά και παίζουν αυτή τη στιγμή, θα σας αφήσω, θα πάω και μετά θα τα λέμε κάποια
2: η
1: άλλη
2: στιγμή. Η απάντηση του Μετρό Θεσσαλονίκης είναι.
1: Είναι.
2: Ότι.
1: Ότι τι.
2: Είναι κλειστό. Έκλεισε για τρεις εβδομάδες.
1: Αμ' άρεσε.
2: Έκλεισε για τρεις εβδομάδες. Θα είναι κλειστό μέχρι τις 17 Ιουνίου. Οπότε δεν έχει μετρό καν Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και είναι όλα καλά και όλα
1: γιατί
2: ωραία.
1: Γιατί κάνουμε εργασίες, γιατί μεγαλώνουμε τις γραμμές, ρε Χρήστο, γι' αυτό.
2: Σου λέει έτσι δεν θα το κλείσουμε.
0: Λογικό
2: και
0: είναι,
2: το κλείσανε.
0: Άμα είναι για καλό, δεν έχουμε θέμα.
1: Φυσικά είναι για καλό. Φυσικά είναι για καλό.
2: Πάντως θα λέμε τον Τελιβερά λίγο να μην γίνει μόδα, θέλω να πω τώρα. Δηλαδή εντάξει, πήγε το παιδί, μπράβο του που έπαιξε.
0: Να ναι, παραγγελία.
2: Τα μηνύματα τα καταλαβαίνω.
1: Να μην αργούν οι παραγγελίες σου.
2: Καλλιτέχνες, άνθρωποι και.
0: Ναι, αλλά δεν πηγαίνει ο Τελιβεράς, θα πηγαίνει ο Φαραντούρης συνέχεια.
2: Σωστό και αυτό.
1: Ο Φαραντούρης πότε πήγε.
0: Ο Φαραντούρης πήγε προχθές.
2: Πότε, ναι, δεν έσκασε εκεί. Εντάξει, λέει, είναι με το πιάνο, το έχει ο
1: παίζει καλά.
2: Παίζει πολλές φορές, έχει και σε εκπομπές έχει παίξει και γενικό παίζει.
0: Γιατί μερικοί δεν ασχολούνται μόνο με αυτό που κάνουν καλά.
2: Να το παίζουν το πιάνο τους, ας πούμε, είναι σπίτι τους, ωραία.
0: Αυτό που κάνουν καλά, αυτό να κάνουν. Να μην κάνουν και άλλα πράγματα.
2: Γιατί νομίζουν ότι κάνουν και άλλα πράγματα καλά. Εκεί είναι το πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων. Η πολιτική αυτό το τέτοιο έχει. Νομίζουν ότι μπορεί να την κάνουν όλοι. Ωραία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: Δρόμος 89,8, 8 mm-hmm. και 25 είναι η ώρα για τον παράδεισο, για την κόλαση.
1: Για πάμε, για πάμε.
0: Ο Στέφανος. Στέφανε. Μας λέει το εξής. Έχει σχέση με αυτό που λέγαμε στην αρχή για το τι γοητεύει τις γυναίκες σε έναν άντρα, χόμπι του ναι. άντρα. Είπαμε για το διάβασμα. Είπαμε ότι είναι και η μαγειρική όμως μέσα σε αυτά mm-hmm. τα χόμπι για κάποιες γυναίκες. Έτσι λοιπόν, έχει σχέση με αυτό η ιστορία που μας λέει. Γνώρισα, λέει, ένα κορίτσι και όταν με ρώτησε τι μ' αρέσει να κάνω, ναι. Μου είπε και για το μαγείρεμα. Της λέω, ναι, μαγειρεύω πολύ ωραία. Εντυπωσιάστηκε και όταν την είδα ότι ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, mm-hmm. της πρότεινα να της κάνω το τραπέζι.
2: Έτσι.
0: Όμως, η αλήθεια είναι ότι μόνο κάτι αυγά, λέει, ξέρω να κάνω.
2: Μάλιστα.
0: Παρ' όλα αυτά, το επιχείρησα
1: ναι.
0: και έτσι είπα να της κάνω το τραπέζι, θα μαγειρέψω κάτι ωραίο. Έκπληξη να έρθει να σου κάνω το τραπέζι. Αυτή χάρηκε πάρα πολύ. Όντως, δεν μαγείρεψε αυτός όμως. Παρήγγειλε. Παρήγγειλε, αλλά το είχε οργανώσει τόσο ωραία. Πήγε από ένα ωραίο μαγαζί.
1: Πολύ καλά.
0: Ότι ήταν όλα δικά του.
1: Υπάρχουν μέρη που παίρνει μαγειρευτά καταπληκτικά.
0: Όμως
2: πήγε στην ώρα τον τελειβεράζ. Δεν σταμάτησε να παίξει ένα κονσέρτο.
1: Όχι.
0: Κανονικά. Σε μια φάση όμως, όταν βοήθησε η κοπέλα να μαζευτεί το τραπέζι, πηγαίνοντας μέσα στην κουζίνα, είδε σε ένα σημείο μια απόδειξη. Είδε μια απόδειξη λοιπόν.
2: Κλασικό λάθος.
0: Δεν την είχε πετάσει την απόδειξη. Είδε ότι αυτά είναι όλα από παραγγελία. Γιατί κοίταξε τι έχει.
2: Βέβαια, γιατί είναι για διάκριτη. Για διάκριτη κοπέρα τώρα. Έρχονται στα σπίτια μας να κοιτάξουν τις αποδείξεις μας.
0: Ξεκίνησε λοιπόν μια μηχανία μετά. Αυτό μας περιγράφει ο Στέφανος. Μια μηχανία. Μια έτσι παρεξήγηση κατά κάποιο τρόπο και μια ανάκριση.
1: Ανάκριση
2: ακούω.
0: Αν όντως ήταν δικά του. Mm-hmm. Δεν το παραδέχτηκε.
2: Ποτέ δεν το
0: παραδέχτηκε. Δεν πήγε καλά το ραντεβού. Ναι. Έφυγε.
1: Έφυγε.
0: Τώρα. Έφυγε, έτσι. Το έφυγε το κορίτσι. Ναι, ναι, ναι. Έφυγε.
1: Τι θα έκανε, αφού ήταν με έναν ψεύτη.
0: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται ότι δεν. Ήταν ψέματα όλο αυτό.
2: Έμπηγε, εμτερλίκωσε.
0: Και τώρα δεν ξέρει τι να κάνει. Μα παίρνει εδώ, μα το στέλνει. Να πει την αλήθεια, να το παραδεχθεί ή να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο να μην το παραδεχθεί.
1: Γιατί, συγγνώμη, ξαναμίλησαν.
0: Εντάξει, δεν σταμάτησαν να. Δεν έχει αποδειχθεί.
1: Μετά από αυτό και του ξαναμίλησε αυτή.
2: Σιγάρε
0: δεν
2: Κατερίνα.
0: Έχει δεν έχει αποδειχθεί.
2: Σιγάρε Κατερίνα.
0: Σιγάρε Κατερίνα.
2: Που δεν έχει ξαναμιλήσει του ανθρώπου.
1: Με το Α μας έχει πει ψέματα.
0: Ναι, αλλά έκανε
1: μας έχει κοροϊδέψει. Προσπάθησε να μας ρίξει χωρίς να το αξίζει.
2: Γιατί να μην το αξίζει. Θεωρώ ότι όσο δύσκολο είναι να μαγειρέψεις ένα φαγητό, όσο ταλέντο μπορεί να έχει κάποιος στην
0: είναι να το κρύψεις κιόλας.
2: Όχι, άλλο τόσο ταλέντο.
1: Ναι.
2: Και
0: να παραγγείλεις σωστά.
2: Βέβαια.
0: Από το σωστό μαγαζί.
2: Βέβαια.
0: Που να φαίνεται ότι είναι αληθινό.
2: Ακριβώς.
0: Ότι δεν είναι πλαστικούρα. Πώς
2: δηλαδή,
0: ξέρεις
2: πόσα. Ειδικά στη σημερινή εποχή.
1: Ναι, ναι.
2: Να μια εφαρμογή να ανοίξεις, υπάρχουν 1500 διαθέσιμα καταστήματα. Βρες το σωστό ρε
0: μαγιά. Να μοιάζει με σπιτικό.
1: Ναι.
2: Και να είναι και νόστιμο.
0: Βέβαια.
1: Ναι, αλλά όπως είδες την έπαθε, σαν το Φερεντίνο με το σαξόφωνο. Ήξερε ο Φερεντίνο να παίζει σαξόφωνο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν ήξερε, το ανακάλυψε. Μετά τι έγινε, την ξαναείδε. Όχι.
2: Όχι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάλαβες. Παιδιά, να ας λέμε την αλήθεια. Ας ξεκινάμε τη σχέση μας έτσι με καλή διάθεση αποδοχή του εαυτού μας. Γιατί να πούμε ότι μαγειρεύουμε
0: το
1: καλά όταν δεν
0: τώρα.
1: Μαγειρεύουμε.
0: Πάει τώρα.
1: Εμένα όταν με ρωτάνε, μαγειρεύεις καλά, λέω. Όχι!
0: Τι να πεις, δεν μπορεί να πεις ψέματα.
1: Τι να πεις. Τι να κάνουμε, δεν μαγειρεύω καλά. Κάνω φιλότιμες προσπάθειες. Θες να σου κάνω ένα τέλειο γεύμα, ας πούμε, που να μην το στόμα ανοιχτό. Όχι! Θα στο κάνω στην Ισιώτσα. Θα σε πάω στο κίτσουρ.
0: Να το πάλι. Πάλι θα μας το κάνει στην Ισιώτσα, Γιάννη.
2: Το θέμα είναι να μπορεί να με αφήσει με το στόμα ανοιχτό.
0: Όχι, το θέμα είναι να μας κάνει το τραπέζι στην Ισιώτσα.
2: Και μετά να
1: το. Το θέμα είναι να αφήσω με το στόμα ανοιχτό από αυτά που έχω μαγειρέψει ή από όλα τα υπόλοιπα πράγματα τέλος πάντων που. Με χαρακτηρίζουν και.
2: Από όλα τα υπόλοιπα.
1: Με τον άνθρωπο.
2: Με όλα τα υπόλοιπα. Ψηφίζω με όλα τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν. Ο φίλος μας την πάτησε.
2: Κάτι που δεν θα το περιμένατε να το ακούσετε από μένα, αλλά θα το ακούσετε. Διότι.
1: Ξέρεις γιατί θα το πεις εσύ και θα το πεις καλύτερα. Γιατί εσύ το εκτιμάς.
2: Καλά, δεν το συζητάμε. Θεωρώ ότι είμαι ιδανικός να σας μιλήσω για το super glossy αποτέλεσμα στα μαλλιά, Χρήστο. Το γνωστό.
0: Λέγε ρε, σοβαρά θέλω να το πεις.
2: Lamination. Εφέκτ.
0: Okay.
2: Που μέχρι σήμερα το βλέπαμε μόνο σε κομμωτήρια. Τώρα όμως μπορείς να το έχεις και στο σπίτι σου με το νέο Sios Intense Glaze. Η νέα σειρά περιποίησης της Sios χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη προστασία από τη φθορά και έλεγχο του φριζαρίσματος για λία και λαμπερά μαλλιά κάθε μέρα. Πού είναι όμως το ζουμί ότι την Παρασκευή που έρχεται 5 Ιουνίου από τις 4 μέχρι τις 8 το απόγευμα η Σάιος σας περιμένει στη Μαρίνα Φλίσβου σε ένα ξεχωριστό pop-up event για να γνωρίσετε από κοντά το νέο Σάιος Intense Glaze και όλα τα μυστικά για ultra glossy μαλλιά.
1: Καλά, σας έχω και εγώ καταπληκτικά πράγματα να σας πω, διότι θέλω να μπείτε στα social media και να βρείτε την Bio Greco. Θα δείτε τα βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις τους και έτσι θα μάθετε και εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο. Γιατί η Bio Greco αυτά έχει, τα φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας. Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς σε ελεύθερη βοσκή μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, είναι υγιεινά, είναι πεντανόστιμα, είναι σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας και φυσικά μπορείτε να τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολία.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Πάμε, Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
1: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
2: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
1: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Life Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
5: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
13: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τη ζωή της Κατερίνας Καραβάτου.
1: Έλα μωρέ τώρα, σε πολύ ζωή, ενδιαφέροντα πράγματα από τη ζωή. Δηλαδή,
2: μια ζωή γεμάτη.
0: Γιάννη, έχασες μάθαμε τα πάντα για τους νονούς.
2: Νονούς.
0: Τα ονόματα των νονών.
2: Όχι. Των νονών, των παιδιών.
0: Πόσοι είναι οι νονοί των παιδιών.
2: Δύο και δύο, τέσσερις.
0: Όχι, είναι δυνατόν. Είναι δυνατό.
2: Όντως. Τι είναι.
0: Τι είναι, ρε φίλε.
2: Τίποτα πλεμπέι, σαν και εμάς. Να έχουμε από έναν
0: άλλο. Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Σύνολο ψάχνουμε και για δύο παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Οχτώ.
0: Οχτώ. Τόσοι. Λίγοι. Τι είναι, ρε φίλε.
2: Να κάνω ρέιζ.
0: Ναι, ρέιζ.
2: 12.
0: Όχι.
2: Έλα, ρε.
0: Ανέβαινε.
2: Αποκλείεται.
0: Ανέβαινε.
2: 15.
0: Κόψε.
1: Εντάξει.
0: Κόψε.
2: 14.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Όχι, συγγνώμη. 13 είναι νονή, ρε.
0: 13, συγγνώμη.
1: Καλά, παίζει και το 14. Δεν ξέρω την οικογενειακή κατάσταση του ενός από τους αυτό. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένο. It's complicated.
0: Οι 12 ήταν ζευγάρια έτσι, και ο ένας ήταν μόνος του. Από τη, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, είναι.
2: δεν πρόσεχες χθες. Ξαναπες το, Καλλιερίνα.
0: Πάω από την αρχή.
2: Δεν πρόσεχες.
0: Δεν πρόσεχες το μάθημα.
2: Ξαναρίξ' το.
1: Πλάκα όμως ήταν 100 ευρώ, γιατί δεν βρέθηκε.
0: Σήμερα είναι 100 ευρώ.
1: Σήμερα είναι 100 ευρώ.
0: Σήμερα 100 τα γαλλικά ευρώ.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα τι σκεφτόμουν. Κοίτα, όλα πώς δένουν γλυκά, ρε παιδάκι μου, σε αυτή τη ζωή. Ξεκίνησε ο Χρήστος με το αγαπημένο χόμπι που μπορεί μια γυναίκα
2: να κάνει.
1: Και ήταν πιο, είπαμε.
0: Το μαγειρική. Διάβασμα.
2: Το διάβασμα, συγγνώμη. Το δεύτερο μαγειρική.
1: Το βιβλίο.
0: Όχι,
1: μετά όμως.
0: Τέταρτο.
1: Το μετά όμως τι άλλο είπαμε. Ότι
0: ψάρεμα.
1: Σαν σήμερα τι έγινε.
0: Ποδήλατο, αλκοτέστ.
1: Όχι.
2: Πέθανε ο Μοχαμεντάλη.
1: Όχι, ρε, γεννήθηκε.
0: Ουρλιαχτό.
1: Ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, δεν είπαμε.
0: Άλεν Γκίνσμπεργκ, ουρλιαχτό, ναι.
1: Λοιπόν, και θυμήθηκα το εξής, ότι υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενες. Τόσο πάρα πολύ μου άρεσαν.
2: Συνεχόμενες.
1: Είναι 3, 2, 1. Και υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία δεν έχω μπορέσει να τα ολοκληρώσω ποτέ.
2: Συγγνώμη, όταν λες συνεχόμενες. Τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
0: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
0: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
0: Όχι. Είναι μερικά βιβλία, δεν είναι θέμα βλάξ. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Είναι με... Και εγώ πολλέ φορέ διαβάζω και ξαναδιαβάζω κάτι, δεν το καταλαβαίνω.
2: Και με ταινία το έχω πάθει με ταινία αυτό.
1: Ποιο,
0: και με ταινία μπορεί να το πάθει. Εγώ, ας πούμε, το Inception το είδα δύο φορές για να καταλάβω τι γίνεται.
2: Το νησί των καταραμένων. Του Σκορτσέζε.
0: Και το νησί του καταραμένων το ξαναβλέπει.
1: Στο καπάκι.
2: Στο καπ... ναι.
1: Εγώ σου λέω για το μπρος. Καπάκι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή ναι. Τελειώνει και ξαναρχίζει.
0: Για ποιο λόγο το έκανε αυτό?
1: Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί με ενθουσίασε. Γιατί από αυτό το μυαλό μου κοκομπλόκο. Το πρώτο λοιπόν που έχω διαβάσει τρεις φορές συνεχόμενα είναι το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι του Όσκαρ Γουάιλντ. Αυτό ένα καλοκαίρι βέβαια είχα πάει με τη μαμά μου και τη θεία της στην Αριστεία. Στην. Τι?
0: Όχι, όχι, και οι δύο που κάναμε. Α, τώρα. Αποφεύγματα, λοιπόν, πάμε τώρα. Είναι αγαπημένος μας.
1: Είμαστε λοιπόν στο πολύχρονο της Χαλκιδικής, που είναι 17 χρονών και εκεί μπόρεσα να το κάνω αυτό συνεχόμενα, γιατί ήταν και διακοπές, ρε παιδί μου. Το βιβλίο το οποίο έχω δύο φορές συνεχόμενα διαβάσει, που έχει να κάνει πάρα πολύ με τον Γκίνσμπεργκ, είναι το «Στον δρόμο» του Τζακ Κέρουακ.
2: Αυτό είναι πολύ δύσκολο βιβλίο,
1: είναι,
2: εσύ.
1: Το οποίο είναι πολύ δύσκολο βιβλίο, αλλά είναι καταπληκτικό βιβλίο.
0: Πες μας κάτι, τι σου έχει μείνει από αυτό το βιβλίο, κάτι που θυμάσαι, που διάβασες και θες να μας το μεταφέρεις.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ η περιπέτεια του τύπου. Πήγαινε σε όλη την Αμερική και όλα αυτά τα πράγματα που σου έκανε. Ήταν πάρα πολύ.
0: Αυτό ήτανε, το ταξίδι που έκανε.
1: Ήτανε για μένα κάτι το οποίο δεν ήταν έξω από όλη μου την ψυχοσύνθεση και την
0: οτροπία. Κάποιους σταθμούς του, κάποια σημεία.
1: Όχι.
0: Να μας θυμηθείς.
1: Όχι.
0: Το διαβάσει τρεις φορές, λέω γι' αυτό. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να
1: το διαβάσει. Το έχω διαβάσει όταν ήμουν στο δεύτερο έτος του Πανεπιστημίου και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όλη αυτή η ιστορία. Το βιβλίο που έχω διαβάσει μία φορά μονοκόμματο ήταν ο Πύργος του Κάφκα. Επίσης, όχι δεύτερη φορά. Το οποίο είναι ένα πολύ.
0: Τι ύψος δυνατό... είχε ο Πύργος του Κάφκα?
1: Ήτανε πολύ μεγάλος. Άσε μας, ρε Χρήστο!
0: Μα τίποτα δεν θυμάσαι.
1: Κάτσε να σου μεταφέρω την πληροφορία.
2: Πιο
1: τώρα
2: μεγάλος
1: και εσύ.
2: Ο Πύργος του Κάφκα.
1: Ήταν ο Πύργος του Κάφκα.
0: Πόσο ήταν?
1: Ήταν πολύ μεγάλος.
2: Ή ο Πύργος του Ελληνικού. Ποιος είναι μεγαλύτερος?
0: Μπράβο, ποιος ήταν μεγαλύτερος Πύργος?
1: Είναι ο Πύργος του Ελληνικού, εν πάση περιπτώσει. Πιο μεγάλος.
0: Πύργος του Ελληνικού, λες?
1: Ναι.
0: Πιο ψηλός.
2: Μάλιστα. Να το ψάξουμε.
0: Okay. Α, ωραία, πες μας.
1: Όπου τέλος πάντων ο κύριος Κάπα ήταν χορομετρητής, να σου πω, ας πούμε, θέλεις. Τα βιβλία που δεν έχω διαβάσει, δεν έχω καταφέρει να ολοκληρώσω και θέλω πάρα πολύ, είναι δύο. Το ένα είναι ο Οδυσσέας του James Joyce.
2: Το έχω ξεκινήσει και δεν μπόρεσα.
1: Και δηλαδή, δεν μπόρεσα. Αλλά δεν είναι καταπληκτικό, γιατί ο λόγος, ναι, μάλλον οι λέξεις, η γλώσσα με την οποία γράφει είναι καταπληκτικός, ναι, αλλά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ πληρώνω.
2: Και εγώ ήθελα να το διαβάσω, δεν το έχω καταφέρει.
1: Και το άλλο, η άλλη βιβλιάρα, η καταπληκτική, αλλά δεν είναι ένα, είναι 7 τέλος πάντων οι τόμοι, είναι το Αναζητώντας το χαμένο χρόνο του Μαρσέλ Προύστ.
2: Έλα, αυτό δεν διαβάζει. Αυτό πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος που το διαβάσει.
1: Ναι, αλλά εγώ θα ήθελα. Ρε παιδί μου, εγώ θα ήθελα να τα καταφέρω. Πώς θα σου πω.
0: Ένα από τα πρώτα βιβλία που είχα διαβάσει τώρα που είπες αυτό είναι το Αναζητώντας ιδανικά του Ρόζενταλ.
1: Εγώ δεν το ξέρω, δεν το έχω ξανακούσει ποτέ.
2: Ο Ρόζενταλ δεν έπαιζε στη Ρόζενμπουργκ.
0: Όχι, είναι για τον υλισμό και τον ιδεαλισμό είναι αυτό.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Αλλά πάντως το θυμάμαι σαν τώρα αυτά τα τρία βιβλία, τα οποία με είχαν τόσο πολύ συνεπάρει που δεν μπορούσα να σταματήσω. Μιλάμε μόνο για φαγητό και αυτό ξέρεις, ενώ διάβαζα. Καταπληκτικό.
0: Μάλιστα, πολύ
2: ωραία. Εδώ στέλνει ένα μήνυμα η Γιώτα και πρέπει να το ψάξουμε. Λέει, Κατερίνα, συγγνώμη, δεν είναι 100, είναι 150 ευρώ γιατί έχασαν και την Παρασκευή. Σιγή στο στούντιο. Έχασαν την Παρασκευή. Να το ψάξουμε, παιδιά, αμέσως τώρα.
1: Ήταν το ερώτημά μας.
2: Να το ψάξουμε τώρα.
0: Δημήτρη.
2: Χτες έχασαν Δημήτρη. Σίγουρα, σωστά.
0: Τελευταία σε βλέπω λίγο, Δημήτρη.
1: Χτες έχασαν.
0: Χτες έχασαν. Λίγο την μπάρα.
2: Ωραία, πάμε,
0: Δημήτρη.
2: Θα το ψάξουμε.
1: Θυμάμαι γιατί μετά έχασε η ακροάτρια χτες. Γιατί ήταν Σμαράγδα, Γιώργος ή Σμαράγδα.
0: Χτες πάλι.
1: Όχι, Ανδρέας,
2: την Παρασκευή λοιπόν πρέπει.
0: Δώσε 150 και τελειώσαμε, δεν πειράζει. Έλα, σιγά τώρα.
1: Θα δώσω 150.
2: Ναι, θα δούμε την Παρασκευή.
1: Αν το ξέρεις, τα σίγουρα θα το τσεκάρουμε. Δίνω 150, δεν έχω πρόβλημα.

0: Δρόμος 89,8, είναι 9 παρά 10 η ώρα.
1: Αρχικά δικαιώνω την φίλη τη Γιώτα. Όντως, την Παρασκευή ήταν το ερώτημα με τις τρεις κυρίες που είχες γνωρίσει, που η μία είχε σπάσει το χέρι της.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Που δώσαμε τρεις επιλογές.
1: Και δεν το είχε βρει η φίλη.
0: Άρα είναι 150 τα ευρώ.
1: Άρα τα ευρώ σήμερα, μετά από δύο jackpot, είναι 150.
0: Μάλιστα.
2: 150 θα δώσω.
1: Είναι 150 τα ευρώ, παιδιά.
2: Εγώ να σας πω κάτι. Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερα.
1: Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει αυτό?
2: Σε όλες, πιστεύω.
1: Χρήστο?
0: Ισχύει, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις που τα χρήματα ούτως ή άλλως θα δοθούν. Δεν χάνονται τα χρήματα. Δηλαδή και σήμερα μην δοθούν, θα δοθούν αύριο. Ακριβώς. Είναι ωραιότερο κάποιος να κερδίσει πολλά χρήματα. Πιο πολύ θα χαρεί. Θα στεναχωρηθεί κάποιος που δεν θα πάρει ενδεχομένως.
1: Είναι καλύτερο να κερδίσει ένας πολλά χρήματα ή πολύ από λιγότερα χρήματα?
0: Εγώ θεωρώ ένας πολλά.
1: Δηλαδή καλύτερο να πάρει ένας 500 ευρώ ή 10 από 50 ευρώ?
0: Εγώ πιστεύω ένας να πάρει 500 ευρώ.
1: Και όχι 10 από 50, λες.
0: Και μετά να πάρουν πολύ λίγα. Αλλά ας ζήσουμε και αυτό μια φορά.
1: Είναι δύσκολο ερώτημα αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το απαντήσω εύκολα.
0: Εγώ θέλω να δω κάποιον να κερδίσει πολλά χρήματα.
2: Συμφωνώ με τον σύντροφο Γιάννη, γιατί αν να τα δώσω, θέλω να τα δώσω σε πολλούς. Αλλά συμφωνώ και με τον σύντροφο Χρήστο.
0: Εντάξει, μια φορά να το δούμε.
2: Κάποια στιγμή έτσι, μία στο τόσο.
0: Είναι ωραίο, βέβαια.
2: Μία τζακποτάρα. Πόσο θα χαρεί.
0: Πόσο θα χαρεί αυτό που σήμερα ο κύριος ή η κυρία που θα κερδίσει 150 ευρώ.
2: Και γιατί τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτός που έχει κερδίσει τον jackpot ήταν αυτός ο πιο προσεκτικός. Αυτός που έχει δώσει, ας πούμε, όλο του το είναι σε αυτό το πράγμα.
0: Και σήμερα είπες πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για βιβλία, για την αναζήτηση και του δημιουργού και του συγγραφέα, αλλά και τη δικιά σου αναζήτηση. Άρα λοιπόν έχουμε πράγματα να ρωτήσουμε δυνατά, παιδιά. Ελπίζουμε να τα καταφέρει να απαντήσει σωστά ο ακροάτρια σε λίγο.
1: Πρώτα απ' όλα θα δείξουμε τρία τραγούδια στη σειρά και έχουμε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Πριν και Μετά τα Παιδιά με Έλενα Χαραλαμπούδη,
0: βέβαια,
1: την 5 Minute Mom, Δημήτρη Μακαλιά, το φίλο σου, Ευγενία Σαμαρά, τη φίλη μου που θα ήθελα αλλά δεν είναι ακόμα. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει.
2: Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει.
1: Και τον Κώστα το Μαλιάτσι.
2: Κάνε manifest.
0: Είναι ο Κώστας ο Μανιάτης στην ομάδα, ξέρεις, γράφει.
1: Ξέρω ότι γράφει το Πριν και Μετά με το Τζουβέλα.
0: Τότε και τώρα.
1: Εδώ δεν το ξέρω αν είναι, όχι. Εδώ δεν ξέρω αν είναι.
0: Μάλιστα. Κάναμε ένα ωραίο βίντεο με τον Κώστα το Μανιάτη προχθές, τα προπήλαια.
2: Ναι.
0: Με τον αναβίωση του Τάκη Τσάν, τη συνέντευξη που είχα κάνει στον Τάκη Τσάν μετά από 30 χρόνια. Κώστα το Μανιάτη προχθές, τα προπήλαια.
2: Ναι.
0: Με τον αναβίωση.

0: Ready? Okay.
1: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
2: Ναι, είναι ο δρόμος 89,8 και είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι μας. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
4: Ανθή.
2: Μπράβο, Ανθή. Συγχαρητήρια.
4: Συγχαρητήρια από και τώρα. Και
2: εσείς συγχαρητήρια για την νίκη που θα σημειώσετε σε λίγα δευτερόλεπτα. Αρκεί να πετύχετε τη λέξη, εντάξει.
4: Ναι.
2: Είστε έτοιμοι? Δεν θέλω άγχος γιατί διακρίνω μια αγωνία.
4: Ναι, λίγο.
2: Έχετε λίγο, δεν το βλέπω.
4: Ναι, έχω βοηθήσει.
2: Πάρτε λίγο εισπνοές, εκπνοές παρακαλώ.
3: Από το διάφραγμα να γίνονται.
2: Έτσι, μπράβο. Είστε έτοιμοι?
4: Ναι.
2: Πάμε.

0: Έλα, είναι εύκολο.
1: Ναι, έμεινα εδώ.
2: Οπ, έμεινα εδώ ή εδώ.
1: Εδώ.
2: Μπράβο,
0: εδώ,
2: μπράβο.
0: Εδώ να μείνεις κι εσύ. Τέλεια. Στον δρόμο 89,8.
2: Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, τι ακολουθεί, αγαπημένη μας, μετά.
1: Μετά το παιχνίδι, το 50 ευρώ της Κατερίνας.
2: Μπράβο.
0: Που είναι 150
2: ευρώ.
0: 150
2: ευρώ αν
1: θύσιμε. Το έχω ακούσει.
2: Συγχαρητήρια.
0: 150, θα γίνει πανικός.
2: Σε λίγο, φύγαμε. Δρόμος 89,8.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το

0: Παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
4: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
3: Αλήθεια, για πες.
4: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
3: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
5: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ξεκινάει η τρίτη μας ώρα, 9 και 2, 89,8 δρόμος. Και δεν ξέρω, παιδιά, αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά τελευταία γίνονται πιο συχνές οι αναφορές για εμφανίσεις καρχαριών σε ελληνικές ακτές.
2: Ισχύει αυτό.
3: Καλά, γιατί τη Φάλαινα στη Μαλαισίνα.
1: Φάλαινα, στο Θεολόγο.
3: Το είδατε.
1: Στο Θεολόγο.
3: Εκεί στο Θεολόγο.
1: Ναι.
3: Φάλαινα.
2: Παιδιά, δεν την είδα τη Φάλαινα,
1: ναι,
2: στη Μαλαισίνα.
3: Φάλαινα, Φάλαινα.
1: Κανονικά στο Θεολόγο κοντά, ναι, φαίνεται. Βγαίνει έξω.
2: Από τις μεγάλες.
1: Ναι, 30 μέτρα.
3: 30 μέτρα ήταν.
2: Έλα ρε Χρήστο.
1: Δεν λέω, έτσι την έκοψα.
3: Αλήθεια λες.
2: Φάλαινα, δούμε. Μακριά.
1: Εγώ λέω 30 μέτρα.
2: Φάλαινα, Μαλαισίνα, μήκος.
3: Φάλαινα τουλάχιστον 8-9 μέτρων.
1: Α, εντάξει.
3: Εμένα
1: μου φάνηκε τεράστια.
3: Εμφανίστηκε ανοιχτά.
2: Εσύ την είδες από κοντά στη Μαλαισίνα, τη Φάλαινα.
1: Ότι την είδα σε ένα βίντεο εκεί πέρα, μου φάνηκε τεράστια.
3: 9 μέτρα.
1: 9 μέτρα.
3: Α, λίγα είναι 9 μέτρα.
1: Είναι λίγα.
3: Λίγα είναι 9 μέτρα.
2: Αλλά καρχαρία.
1: Τι είναι χειρότερο, Φάλαινα ή καρχαρία.
2: Καρχαρία. Καρχαρία.
3: Εξαρτάται, παιδιά.
2: Τι εξαρτάται, παιδάκι μου. Ο καρχαρία δεν σε φάει. Φάλαινα δεν σε
3: φάει. Είναι θέμα marketing αυτό. Του καρχαρία, τότε τον θεωρούμε πιο επικίνδυνο.
2: Τρώει και η Φάλαινα πως τρώει ο καρχαρίας.
3: Φλάκα κάνεις, Φάλαινα δολοφόνος. Φάλαινα δολοφόνος.
1: Δεν είναι Φάλαινα.
2: Έχεις δει εσύ ταινία που να λέει στα σαγόγια της Φάλαινας.
3: Ακριβώς, μα γι' αυτό.
2: Στα σαγόγια του καρχαρία έχει.
1: Έχει
3: γι' αυτό σου λέω ότι είναι θέμα.
2: Και 4.
3: Γι' αυτό σου λέω ότι είναι θέμα marketing όμως. Η Φάλαινα μπορεί να σε διαλύσει.
2: Ο Σπίλμπερκ δηλαδή δεν ήξερε ποιο είναι χειρότερο.
3: Είναι πιο πιασάρικο ο καρχαρίας. Έχει τα δόντια εκεί τα αυτά. Ενώ η Φάλαινα είναι θολικό.
2: Η Φάλαινα τρώει πλανκτόν. Τι να σε κάνει, να σε δει πλανκτόν δεν γίνεται.
3: Η όρκα τρώει πλανκτόν.
1: Στη Φάλαινα, άμα μπει μέσα, μπορεί να σωθεί.
2: Άμα
1: σε φάει.
3: Τι ο Μόμπι Ντίκ είναι.
2: Σαν τον Ιωνάθαν.
1: Γιατί μέσα είναι σαν σπηλιέ.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, μπορεί να ζήσει.
2: Κανονικά.
1: Ενώ στο άλλο είσαι πιεσμένο.
2: Μπορεί δηλαδή να έχει το κρεβάτι σου, την κουζίνα σου.
1: Δωμάτιο κανονικό.
2: Ναι, δεν είναι.
1: Και κάποια στιγμή όταν αρχίσει και πετάει νερό προ τα έξω, μπορεί να πεταχθεί
2: και
1: εσύ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ έτσι το
3: χάσει. Να σε φτύσει.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι λίγο σαν λούνα.
1: Δεν τη φοβάμαι. Μπράβο. Είναι εμπειρία μεγάλη.
2: Κατάλαβε.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, παιδιά.
2: Εγώ θα σου πω τι έχουμε. Τώρα σε λίγο θα έχουμε. Με κίνηση και καιρό, αλλά προηγουμένως μπορώ να πω κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αυτό περιμένουμε.
2: Δύο στη σειρά θέλω να σας πω. Ένα, ότι δεν θέλω να ξεχνάτε ότι μπορείτε να διεκδικήσετε πώς το λένε, διπλές προσκλήσεις για την Ελένη Φουρέιρα για το show που θα κάνει τη συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στην 1η Ιουλίου, την Τετάρτη. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στέλνοντας μηνύματα στο 54301, γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Φουρέιρα. Και ότι αν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο, θα μπείτε μέσα στα social media της BioGreco. Εκεί θα δείτε τα βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις. Είναι όλα στην Λακωνία. Εκεί τα κοτόπουλα, αυτά τα βιολογικά κοτόπουλα, μεγαλώνουν με ρυθμούς αργούς, σε ελεύθερη βοσκή, μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Είναι ασφαλή, είναι υγιεινά, είναι πεντανόστιμα. Μπορείτε να τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα βιολογικών προϊόντων και κρεοπολείο. Και φυσικά θα δείτε εκεί ότι μεγαλώνουν αυτά τα κοτόπουλα σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας.
1: Λοιπόν, τώρα βλέπω, συγγνώμη Γιάννη, παιδιά, βλέπω τον Εμίλιο Χιλάκη σε μια τηλεοπτική.
3: Χθες είχε πρεμιέρα.
2: Breakfast at Star.
1: Άλλο θέλω να πω εγώ. Θέλω να πω, δεν μοιάζει πάρα πολύ έτσι όπως τον έβλεπα τώρα με τον τύπο από το Peaky Blinders, τον αδελφό.
3: Τον αδελφό του.
1: Τον παρανοϊκό.
2: Τον Άρθουρ. Τον Άρθουρ.
3: Ναι, με τον Άρθουρ.
1: Ίδιος ο Άρθουρ ήταν, παιδιά. Τώρα
3: με το μουστάκι που είχε αφήσει.
1: Κάπως ήταν, τον έβλεπα τώρα, ίδια φάτσα τελειωμένη.
3: Λοιπόν, με τη Σίτζετ, παιδιά, φεύγετε μετά το γραφείο και φτάνετε στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Κάθε μέρα 2 και 20 το μεσημέρι από Ραφίνα και φύγατε για Κυκλάδες. Άνδρο, σε μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο και Πάρο, όλα πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι, αν θέλετε να διεκδικήσετε εισιτήρια για τα δρομολόγια της Σίτζετ, στείλτε ένα μήνυμα στο 54301, τη λέξη δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη πλοίο. Μπαίνετε στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα και κάνετε κράτηση πάρα πολύ γρήγορα για 50 προορισμούς του Αιγαίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται από κίνηση. Έχουν φουντώσει λιγάκι τα πράγματα εδώ. Ο Κηφισός είναι δύσκολος, αλλά τουλάχιστον σε ένα πιο περιορισμένο κομμάτι, δηλαδή από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και Εγάλεο. Α, όχι. Στην κάθοδο είναι χειρότερα τα πράγματα, δυστυχώς. Η άνοδος είναι εκεί από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Η κάθοδος είναι από Νέα Φιλαδέλφια. Και παιδιά, θα σας πάει μέχρι και το ΣΕΦ. Είναι μποτιλιαρισμένη όλη ή κάθοδος. Μεγάλες καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό. Θα χρειαστείτε πάνω από 30 λεπτά για να πάτε από Φιλής μέχρι και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και ένα 25 λεπτό, 30 λεπτό επίσης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα μέχρι να φτάσετε στη λεωφόρο Πεντέλης. Είναι δύσκολη άνοδος της Κηφισίας από κέντρο προς Χαλάνδρη, η κάθοδος της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή προς Εθνική Άμυνα, η Κατεχάκη προς το κέντρο, η λεωφόρος Καρέα στο ρεύμα προς την Αττική Οδό, μποτιλιαρισμένη η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο.
2: Κίτσι Κόρμπι.
4: Ο καιρός σήμερα.
3: Κίτσι Κόρμπι ψιλοκρατάνε, έχει και τις καθυστερήσεις του, αλλά κάπως καλύτερα τα πράγματα.
2: Εντάξει.
3: Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 12 και ήρθε η ώρα για το κορυφαίο παιχνίδι μας. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας. 150 σήμερα τα ευρώ, μετά από δύο συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες ακροατών μας να κερδίσουν τα χρήματα. Δεν τα κατάφεραν. Πάμε λοιπόν σήμερα σε αυτό το πολύ αγωνιώδες παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, έχω κι εγώ πολύ μεγάλη αγωνία σήμερα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας? Είμαστε μια χαρά.
3: Είμαι η Βάσο.
2: Βάσο. Γεια σου, Βάσο μου. Βάσο, βλέπω μια αποφασιστικότητα αλλά και ένα άγχος στη φωνούλα ταυτόχρονα.
3: Έχω λίγο άγχος.
1: Και το άγχος λένε ότι είναι δημιουργικό. Πολλές φορές όταν κάποιος βγαίνει στη σκηνή με άγχος, αυτό τον βοηθάει στο να φτάσει ένα καλό αποτέλεσμα. Όταν είναι βέβαια ελεγχόμενο, έτσι. Ναι. Ελπίζουμε και εσένα να σε βοηθήσει τώρα, γιατί θέλουμε να σε ρωτήσουμε πώς λέγαν την θεία της Κατερίνας. Θεία, μήπως θυμάσαι χωρίς να σου το πω?
3: Δεν το θυμάμαι.
1: Θεία Αριστεία ή Θεία Περιστέρα?
3: Η Θεία δεν τη θυμάμαι.
1: Θεία Αριστεία ή Θεία Περιστέρα, μία από τις δύο.
3: Θα πω Θεία Αριστεία.
1: Θεία Αριστεία. Βέβαια, το καλό και το κακό, υπάρχει ένα καλό, ότι δεν είναι αυτή η ερώτηση, απλώς ήθελα λίγο έτσι να σε βάλω στο κλίμα. Αυτή είναι η Θεία Αριστεία, όντως. Η Θεία Αριστεία τι έκανε για Κατερίνα?
2: Η Θεία Αριστεία ήταν μαζί μας εκείνο το καλοκαίρι, στο Πολύχρονο.
1: Στο Πολύχρονο, πολύ ωραία.
2: Μαζί με τη μαμά. Είχαμε πάει οι τρεις μας.
1: Είχαμε ξανακούσει τη Θεία Αριστεία, Γιάννη, θυμάσαι παλιότερα.
4: Η Θεία Αριστεία είναι star.
1: Είναι
2: η Θεία Αριστεία δεν την έχει ακούσει ποτέ.
4: Αλήθεια λες?
1: Και εγώ τη θυμάμαι.
2: Όχι.
4: Μπορεί να ερευνούμε άλλη θεία.
1: Ποια άλλη θεία έχουμε?
2: Την Αρτεμούλα έχει.
1: Α, μάλιστα, οκ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αν θα τα καταφέρεις την ερώτηση που θα σου κάνουμε, την κανονική ερώτηση. Πόσες φορές διάβασε η Κατερίνα το πολύ δυνατό μυθιστόρημα του Κέρουακ, On the Road,
2: δρόμο.
1: Στο δρόμο, δύο ή τρεις φορές?
3: Νομίζω δύο φορές.
1: Δύο φορές λες. Είναι η τελική σου απάντηση?
3: Ναι, τελική, δύο φορές.
1: Ξέρεις ότι είναι η απάντηση που οδηγεί στα 150 ευρώ, έτσι. Καταλαβαίνεις τη σημασία της. Άρα λες δύο φορές και αυτό δίνουμε εμείς. Πάμε για επιβεβαίωση.
2: Το βιβλίο το οποίο έχω δύο φορές συνεχώς να διαβάσει είναι το «Στον δρόμο» του Τζακ Κέρουακ.
1: Πολύ καλή.
2: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, αγαπημένη μου. Βασούλα, πήρες 150 ευρώ από μένα σήμερα.
1: Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, συγχωρείς.

0: Δρόμος, 89,8, 9 και 18, 9 και 19 μόλις πήγε τώρα.
1: Είναι η ώρα που πιστεύω ότι θέλεις να ασχοληθούμε με τις εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.
2: Νομίζω ότι είναι
0: ποιοι
2: η στιγμή.
0: Έχουν μείνει, θέλω να μου πεις. Ποιος δεν έχει παραιτηθεί.
1: Δεν θα μείνει κάποιος να κλείσει την πόρτα.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Σε μία μέρα, διήμερο, πόσο ήταν τέλος πάντων, διαλύθηκε η νέα αριστερά.
2: Τρομακτικό.
0: Πανόλη.
1: Πανόλη.
0: Πανόλη έπεσε.
2: Περίπου.
1: Χολέρα, θα έλεγε κανείς. Ενώ αποχώρησε και ο Πέτρος ο Κόκαλης. Από τον εαυτό του.
0: Δέχτηκε ο Πέτρος Κόκαλης να απολύσει τον Πέτρο Κόκαλη.
1: Το σκέφτεται ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι υποδιέρευση.
0: Είναι η πιο σουρεαλιστική αποχώρηση.
1: Απίστευτο. Φύγαν όλοι. Δεν έχει μείνει κανένας. Και το ωραίο είναι ότι πλέον στη Βουλή. Ποια είναι η δεύτερη δύναμη?
0: Η δεύτερη δύναμη αυτή τη.
1: Η δεύτερη. Είναι, η πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι.
1: Η δεύτερη είναι για πρώτη φορά, νομίζω έχει ξαναγίνει αυτό στη Βουλή, η ανεξάρτητη.
0: Οι ανεξάρτητοι αυτό
1: πλέον βουλευτές,
0: ναι.
1: Που δεν ανήκουν δηλαδή σε κάποιον.
2: Αυτό λες, οι ανεξάρτητοι.
1: Ναι, οι ανεξάρτητοι.
2: Ναι.
1: Ποιοι είναι πιο πολύ,
2: είναι
1: δημοκράτες. Ποιοι
2: είναι
1: οι δεύτεροι πιο πολύ, είναι οι ανεξάρτητοι πλέον. Είναι 30-40 κάτι, τώρα θα σου πω ακριβώς το νούμερο, που πλέον είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
0: Άρα,
1: που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Οι ανεξάρτητοι έχουν δύναμη πλέον.
1: Οι ανεξάρτητοι έχουν δύναμη.
2: Θα κάνουν ακόμα. Η ανεξάρτητη.
0: Ναι, μια χαρά ακούγεται.
2: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Και πότε θα πάνε όλοι αυτοί στον Τσίπρα?
1: 40 η ανεξάρτητη, συγγνώμη, 40. Ποτέ άλλοτε δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Είναι 40.
0: Συγγνώμη, πότε θα πάνε. Του θέλει ο Τσίπρας?
1: Μα εδώ
2: δεν ξέρω, του θέλει ο Τσίπρας.
0: Δεν νομίζω.
1: Κοίτα να δεις, όλους δεν νομίζω.
0: Τα στατιστικά είναι πολύ καλά για τον Τσίπρα. Γιατί
1: πολύ
0: φαίνεται
1: καλά
0: ότι είναι δεύτερη, ακριβώς γιατί δεν έχει όλους αυτούς. Κάτσε να δούμε, αν πάνε εκεί πόσοι θα αλλάξουν γνώμη.
2: Και επίσης όλοι αυτοί που είχαν αλλάξει στρατόπεδα θα θέλουν να ξαναείναι μαζί παρόλο που πηγαίνουν στον Τσίπρα?
1: Αυτή και αυτό είναι πολύ ωραία ερώτηση.
0: Ο ένας τσακώνεται με τον άλλον.
2: Ναι.
0: Το τι έχει πει ο ένας για τον άλλον είναι καταγεγραμμένα. Έχουν
2: ακουστεί
0: φοβερά πράγματα εδώ πέρα.
2: Επίσης και τι έχουν πει όλοι αυτοί και για τον Τσίπρα. Καταγεγραμμένα είναι.
0: Ναι.
2: Πώς θα γίνει όλο αυτό?
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η εξίσωση.
0: Η συνύπαρξη είναι πολύ δύσκολη. Αλλά φαντάζομαι για να παραιτηθούν κάτι περιμένουν.
1: Η μόνη βέβαια να πούμε που άφησε την έδρα της και έφυγε από βουλευτής είναι η Έφη Αχτσιόγλου.
0: Η Έφη Αχτσιόγλου.
1: Οι υπόλοιποι απλά αποχώρησαν από την αριστερά. Αλλά παραμένουν βουλευτές. Μόνο
0: η Έφη Αχτσιόγλου. Άρα λοιπόν, μάλλον το πιο πιθανό είναι
2: τώρα
0: να έχει γίνει
1: εκεί
0: συμφωνία.
1: Είναι λίγο, ναι. Εκεί φαίνεται
0: γιατί
1: λίγο.
0: Γιατί από
1: ό,τι
0: ξέρω, ο Τσίπρας ζήτησε όσοι.
2: Όχι, είναι κάθετο αυτό.
1: Ναι, το έχει πει αυτό.
2: Είναι κάθετο από την αρχή.
0: Θα πρέπει να παραιτηθεί κάποιο από βουλευτές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Ωραία τα περνάμε προς το παρόν.
2: Εγώ καταπληκτικά περνάω.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Το γνωστό τραγούδι του Κυλαϊδόνη που λέει τα φτιάξε ο Τάδε. Εδώ είναι, την έκανε ο Τάδε από εκεί.
1: Εδώ δεν θα έπρεπε να μπορεί να πουλήσει ένα κόμμα. Δηλαδή, αφού υπάρχει. Ας πούμε του. Εντάξει, α την αριστερά τώρα. Του Πέτρου. Του Κόκαλη. Επειδή εγώ δεν θέλω άλλο. Φεύγω. Να πάω, εγώ το πάρω.
2: Γιάννη,
1: εγώ θα το παίρνω.
2: Εσύ να πάρει το κόμμα μου και να πει εσύ μισό λεπτό. Πόσο κάνει.
1: Μεταχειρισμένο, μεταχειρισμένο.
2: Ναι.
1: Σε καλή τιμή, σε καλή
2: χιλιάρικα. Τα έχω, τα δίνω, τα παίρνω, γεια σα.
1: Εγώ θα το παίρνω. Του Πέτρου θα το παίρνω.
0: Την καλύτερη δουλειά την έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης τότε που έκλεισε το κόμμα και είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Γιατί μην νομίζεις, όσοι έχουν μπλέξει με κόμματα ψάχνουν τρόπο να εγκλωβιστούν.
2: Όλοι.
0: Κάποιοι που όταν τα πέφτουν τα ποσοστά τους, μετά ψάχνουν τρόπο να επεκλωβιστούν. Γιατί είναι χρήματα, πληρώνουν,
1: είναι
0: κάνουν. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Και
2: πώς το έκανε εύκολα.
0: Ο Σταύρος Θεοδωράκης το έκανε πολύ κυριλέ, πολύ σωστά, χωρίς να ζητήσει τίποτε, χωρίς. Και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Άρα, όσοι θέλουν να απεγκλωβιστούν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο το Σταύρο Θεοδωράκη.
1: Ωραία business είναι αυτή. Πώς να απεγκλωβιστείς από το κόμμα, πώς να κλείσεις το κόμμα σου.
2: Εμείς τώρα οι τρεις, άμα θέλουμε το παίρνουμε του κυρίου Κόκαλη το κόμμα δηλαδή.
0: Εμείς μπορούμε να φέρουμε κόμμα όμως. Να σας πω μια ιδέα.
2: Λέγε.
0: Να φέρουμε το κινέζικο κόμμα.
2: Α, το έχεις ξαναπεί αυτό.
0: Που δεν υπάρχει.
2: Δεν τα ξέρω αυτά καλά. Πρέπει να ρίξω
1: κινέζικο κόμμα.
2: Πρέπει να ρίξω πολύ διάβασμα.
0: Φιλοκινέζικο κόμμα.
1: Όντως. Γιατί να έχουμε μόνο φιλορωσικά.
0: Γιατί κατάλαβα. Να έχουμε φιλοκινέζικο.
2: Λοιπόν, μέσα. Αν το φέρναμε το φιλοκινέζικο.
0: Αν το κάνουμε franchise.
2: Εγώ τι θες θα είχα. Αυτό με ενδιαφέρει. Θα με είχατε εκπρόσωπο τύπου.
0: Θα. Πολύ υψηλή θέση. Πολύ υψηλή.
2: Πες μία
0: πολύ
2: θέση.
0: Πολύ υψηλή θέση. Όπως είναι. Πώς
1: να
0: έχει.
1: Την κάνουμε.
2: Τι να με κάνετε. Πες. Για να με ψήσετε.
1: Γενική γραμματέα θέλεις.
2: Γενική γραμματέα. Είναι πολύ.
0: Γενική γραμματέα. Παπαρίγα στυλ.
1: Παπαρίγα.
0: Όσο ψηλά.
2: Όχι,
1: πολύ ψηλά.
0: Δίνεις το κλειδί, ρε φίλε.
2: Δεν το θέλω αυτό. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω γιατί δεν τους ξέρω καλά.
1: Υπεύθυνη πολιτιστικού.
2: Θα κάνω και συναυλίες.
1: Εννοείται.
2: Δηλαδή, άμα θέλω εγώ να κάνω μια συναυλία.
0: Όχι, μην τραγουδήσει όμως.
2: Λίλα. Μπορώ. Ας πούμε, εγώ, εμένα εκεί να παίζω πιάνο. Μπορώ.
1: Στο Σύνταγμα.
2: Να φέρνω τον Αρίνο να παίζει κιθάρα. Μπορώ. Εγώ ένα τέτοιο κόμμα θέλω. Να κάνουμε ωραίες βραδιές. Να περνάμε ωραία. Να χορεύουμε. Τέτοια.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον δρόμο 89,8. Κατερίνα Καραβάτου,
1: είστε
0: με αγωνία,
1: έτοιμοι,
0: με τεντωμένα τα αυτιά σ' ακούμε.
1: Ο Άγγελος έχει στείλει μήνυμα πάρα πολύ μικρό, ενώ σε σχέση με άλλα που ας πούμε γράφουν οι άνθρωποι.
2: Δεν παίζει ρόλο το μέγεθος, Αλέξανδρε.
1: Άγγελο τον λένε.
2: Άγγελε.
0: Τι να είμαστε. Λοιπόν, λέγει Κατερίνα.
2: Η διάρκεια μετράει.
1: Θέλω να πω λοιπόν, ναι, το μέγεθος του κειμένου δεν είναι μεγάλο, όμως είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Βρίσκομαι σε μια πολύ καλή σχέση και η σύντροφός μου διατηρεί συχνή επικοινωνία με τον πρώην της και μου λέει πως είναι μόνο φίλοι για να μην ανησυχώ. Δεν θέλω να φανώ ζηλιάρης, αλλά αναρωτιέμαι αν είναι λογικό να έχει την οποιαδήποτε επικοινωνία με τον πρώην της. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6987-898-898, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να διεγείρει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις ανάμεσα στους συντετιμόνες εδώ, αλλά και εκεί που βρίσκεστε.
0: Να διεγείρει όχι μόνο συζητήσεις και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: τι κατάλαβα πιο.
1: Εσύ δεν πρόσεξες καν το θέμα. Άκου,
2: όχι, έψαχνα κάτι.
1: Έχει μια πολύ καλή σχέση το παιδί.
0: Μιλάει
1: αυτό
0: με τον πρώην, παιδί μου.
1: Το καταλάβαμε ότι δεν ήσουν εδώ γιατί είπε στον Άγγελο Αλέξανδρο.
0: Αυτή μιλάει με τον πρώην.
2: Okay.
0: Και σου λέει τώρα, καλό είναι αυτό, δεν είναι καλό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Λέει ο Άγγελος.
0: Ναι,
1: Άγγελος πάντα, όχι Αλέξανδρος, Άγγελος.
2: Δεν του αρέσει το Άγγελο. Ενοχλείται ο Άγγελος από αυτό.
0: Και καλά κάνει.
1: Ζηλεύει κάπως.
0: Ζηλεύει
1: κάπως.
0: Τι κατάλαβε, εσύ.
1: Ζηλεύει κάπως.
2: Ενοχλείται, εσύ.
0: Κατάλαβα.
2: Γιατί αν ενοχλείται, είναι σημαντικό. Πρέπει να λάβουμε τα αισθήματα του Άγγελου.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι τώρα. Αυτό πρωταγωνιστεί τώρα. Ο άλλος είναι παρελθόν.
1: Γιατί τον πειράζει που έχει η κοπέλα σχέση με τον πρώην της.
0: Τον πειράζει.
2: Έχει σχέση κιόλας.
1: Όχι σχέση, ρε παιδί μου.
0: Τι μας δουλεύεις. Δηλαδή τι να το κάνουμε.
1: Μιλάνε.
0: Πολύ σου ιδέα είμαστε.
1: Που μιλάνε. Μιλάνε, ξέρω εγώ, στα γενέθλια, καμιά πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
0: Ρε παιδί μου, είναι πρώην. Αυτά. Τέλος αυτό τώρα.
1: Γιατί πάει, ρε.
0: Τέλος.
1: Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Πιστεύεις, δεν πιστεύεις.
2: Μιλάς με τους πρώην σου.
1: Εννοείται.
2: Αλήθεια λες.
1: Καλά, όχι με όλους. Γιατί αυτοί δεν θέλουν.
0: Με το περίμενε. Αυτοί δεν θέλουν ή εσύ δεν θέλεις.
2: Σωστό.
0: Αυτοί δεν θέλουν.
2: Μάλλον.
1: Είναι ορισμένοι δεν θέλουν. Αλλά όμως όσοι θέλουν, εγώ τους μιλάω.
2: Τους μιλάς εσύ.
1: Ναι, γιατί εγώ πιστεύω. Εγώ αλήθεια το πιστεύω αυτό. Ότι όταν έχεις περάσει, ρε παιδί μου, πράγματα στη ζωή σου, χρόνο, έχεις επενδύσει κτλ. Και κάποια στιγμή χωρίζεις.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Δεν λέω τώρα στο καπάκι, ας πούμε, ή να είστε κολλητοί ή κάτι τέτοιο.
0: Μια στιγμή.
1: Αλλά όμως έχεις περάσει τόσα
0: έχει
1: πράγματα.
0: Σημασία.
1: Τι, επειδή έχεις μια άλλη σχέση, κάνεις χ και δεν υπάρχει ο άλλος.
0: Έχει σημασία το χρονικό περιθώριο. Δηλαδή, αν είναι ο πρώην, δηλαδή ο τελευταίος πρώην.
2: Πόσοι πίσω, είναι άλλο, πόσο
0: ναι,
2: πίσω πάμε.
0: Άλλο πρώην.
2: Ναι.
0: Άμα είσαι ο τελευταίος, δηλαδή τρεις μήνες πριν και μιλάς ακόμη. Όχι, φίλε, δεν είναι κάτι περίεργο. Είναι
2: άρα
0: εδώ.
2: Για να μην.
0: Εδώ πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε.
2: Άκου τώρα τι λέω, άλλο είναι πριν. Άκου τι λέω, σοφός.
0: 100% σοφός.
2: Μπορεί να μπει κανόνα εδώ.
0: 100%. Παιδιά, μην με τρελαίνετε.
2: Μπορείς να μιλάς.
0: Ναι.
2: Αυτό μπορεί να γίνει νόμος. Μπορείς να μιλάς με τον πρώην όταν θα βρεις τον παρά επόμενο.
1: Έτσι,
2: δεν μπορεί να μιλάς με ένα πίσω, μπορεί να μιλάς με δύο πίσω.
0: Σωστό.
2: Και βάλε.
0: Αυτό το δέχομαι.
2: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Δύο
2: μπράβο,
1: πίσω και βάλε.
0: Ναι,
1: όχι,
2: δύο
1: δεν θα
2: πίσω
1: μπορούμε,
2: και βάλε.
1: Δεν μπορούμε να.
0: Αλλά
1: το.
0: Γίνεται τώρα να μιλάς με πέντε μήνες, τρεις, τέσσερις μήνες πριν.
1: Αυτό όχι, είναι όχι, το πιο όχι. Σημαντικό.
0: Κάτι,
1: λοιπόν.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Γιατί
0: εδώ.
1: Γιατί ο παραεπόμενος μπορεί να είναι μέσα σε πολύ λίγους χρόνους.
0: Αν περάσει ένα άλλο.
1: Να
0: αναγράφεται.
2: Να έχει μεσολαβήσει κάτι διάμεσα.
0: Και το
1: λύσαμε. Ο παραεπόμενος να είναι μέσα σε τέσσερις μέρες. Νομίζω ότι αν θέλετε να το κάνετε, να το κάνετε ας πούμε με ένα χρονικό περιθώριο. Πρέπει να έχουν χωρίσει πέντε μήνες. Βάλτε ένα τέτοιο.
0: Όχι, να έχει μεσολαβήσει. Ο Γιάννης τον συντροφέ.
2: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έχει γίνει ο παραεπόμενος. Μπορεί να είναι σε μια εβδομάδα μέσα, εξηγώ.
0: Κατερίνα, αυτά οι μαγιές και τα προοδευτικά.
2: Άστα. Τώρα.
1: Μπορεί λοιπόν, να είναι σε μια εβδομάδα μέσα.
0: Μπορεί να φέρεις λίγο
3: το λογαριασμό.
1: Και να μην πέφτει που θέλω να ρωτήσω.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 38 και μόλις είδαμε την καυτή σύζυγο του Σμπούκο. Ζουμπουκο.
1: Ζουμπουκο. Δεν πειράζει, άστο Χρήστο. Δεν πειράζει.
2: Ζουμπουκοφ μας.
1: Πού τον είπε, πώς τον είπε. Είπε κάτι άσχημο. Να διαχωρίσω τη θέση μου, τι είπες.
0: Να καταλαβαίνω και ακροατές.
2: Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Συγχαρητήρια για τη μεταγραφή σας.
0: Είναι ο νέος παίχτης της ΑΕΚ, 6 εκατομμύρια, η πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ. Και αυτό που μας απασχολεί είναι η φωτογραφία της συζύγου.
1: Και εμένα με απασχολεί η
0: φωτογραφία.
1: Είναι
0: πραγματικά μια πολύ όμορφη γυναίκα.
2: Εντυπωσιακή θα έλεγα.
0: Γιατί μετά την Εστρέλα που είδαμε. Η οποία
1: Εστρέλα Νούρη, καταπληκτική.
0: Έτσι, που έκανε
2: Κατερίνα, τώρα με την σύντροφο του Σμπούκοφ είναι ευκαιρία να βάλεις και μια φανέλα ΑΕΚ.
1: Βέβαια.
2: Άρα να είσαι η πρώτη γυναίκα ΠΑΟΚ με φανέλα Ολυμπιακού και ΑΕΚ.
0: Έτσι,
1: ρε, δεν έχεις καταλάβει.
2: Σου μένουμε μόνο εμείς μετά.
0: Ολυμπιακός είναι πια.
2: Καλά, πλέον Ολυμπιακός.
1: Όχι. Ούτε καν.
2: Να ξέρεις επειδή έχω φίλους.
0: Όλοι νομίζω ότι έγινε Ολυμπιακός.
1: Άντε ρε παιδιά τώρα. Οι άνθρωποι ήταν αρκούντος ευγενείς έτσι ώστε να μου κάνουν αυτό το δώρο, το οποίο το φόρεσαν μπροστά τους. Μην τρελαθούμε τώρα κιόλα.
2: Υπάρχουν βίντεο να αποχωρείς και να μπαίνεις στο αυτοκίνητό σου με τη φανέλα του Γόκαμπ.
1: Αφού τη φόρεσα, πώς δεν έφευγα.
0: Τραγούδησες, είσαι στο μυαλό μου κάτι μαγικό, το πες.
1: Όχι βέβαια.
0: Έλα το πούμε τώρα.
1: Όχι βέβαια. Όχι, εγώ παιδιά.
2: Στη Θεσσαλονίκη να ξέρεις, είσαι τώρα περζόνα non grata εκεί πέρα. Καλά τώρα.
1: Καλά εντάξει.
2: Μην ξαναδηλώσεις, είμαι ΠΑΟΚ.
1: Είμαι ΠΑΟΚ, άρα δεν είμαι ΠΑΟΚ.
2: Πάντως με Σμπούκοφ εγώ.
0: Ζούμπουκοφ.
2: Ζούμπουκοφ.
1: Μην πεις τι θα κάνεις γιατί μπορεί να σε ακούει.
2: Φιλαδέλφια έρχομαι.
1: Λοιπόν, ο δρόμος 89,8 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη μεγάλη συναυλία του ΑΠΟΝ τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Ο ΑΠΟΝ ανεβαίνει στη σκηνή για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Η ώρα έναρξης είναι 9.30 το βράδυ και αν θέλετε μία διπλή πρόσκληση, δείτε τι πρέπει να κάνετε. Μην δείτε, ακούστε καλύτερα. Θα στείλετε ένα μήνυμα στο 54301 και θα γράψετε δρόμος, αφήστε ένα κενό μετά το όνομα επώνυμό σας και μετά τη λέξη ΑΠΟΝ. Τόσο πολύ απλά.
2: Αν ανησυχείτε για την οπτική σας την Ίνα, για το ίντερνετ, θα έρθει, θα σκάψουν, πότε θα φτάσει και σε μένα, σταματήστε να ανησυχείτε. Nova 5G Home Internet, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps χωρίς οπτική Ίνα. Ναι, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παίξουμε, θα παίξουμε.
1: Ο Ζούμπουκοφ έχει κάνει πολύ μεγάλη. Πολύ, πολύ σοβαρή δουλειά.
0: Θα παίξουμε letter game. Τίποτα άλλο. 2-11-18-91-8-9-8.
2: Συγγνώμη, απίστευτο. Αυτό λέγεται Ζούμπουκοφ. Πώ λέγεται η σύντροφο, δεν υπάρχει Ζούμπουκοφα. Μέγα απίστευτο. Άλλα Ζούμπουκοφα.
0: Όπω λέμε, ο Χρήστο η Χρήστενα.
2: Η Χρήστενα, η Ζούμπουκοφα.
1: Παιδιά, είστε με τα καλά σα, έτσι γίνεται σε αυτέ τι χώρε.
3: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
3: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Tous and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
9: Αθήνα, Ελλάδα
0: και σε όλο το πλανήτη.
10: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
4: Δρόμος 89,8 και ναι, έχει δίκιο η Κατερίνα. Στην Βουλγαρία, παραδοσιακά, η γυναίκα παίρνει το επίθετο του άντρα της. Μαζί με αυτή την κατάληξη, όπως είπαμε, Ζουμπκοφ, έτσι ακριβώς γίνεται.
5: Είναι θέμα κυριλικής γραφής αυτό, δεν είναι μόνο εκεί πέρα, εκτός και αν εκεί μόνο έχει μείνει.
4: Εγώ διαβάζω ότι στη Βουλγαρία, παραδοσιακά, η γυναίκα παίρνει. Δεν είναι
6: ο
4: υποχρεωτικό.
6: Ο Ζουμπκοφ είναι από την
4: Ουκρανία. Πρόσεξε, δεν είναι υποχρεωτικό. Ορίστε.
6: Ο Ζουμπκοφ είναι από την Ουκρανία. Όχι από τη Βουλγαρία.
4: Είναι από την Ουκρανία, είναι.
6: Ναι.
4: Και στην Ουκρανία ισχύει τότε.
6: Εντάξει.
4: Παραδοσιακά ισχύει και το ίδιο πράγμα. Σωστό και αυτό. Αλλά εγώ κοιτάξω την Βουλγαρία. Δεν πειράζει.
6: Δεν φταίει εσύ να πούμε. Το κατάληξη off είναι βουλγάρικο κανονικά.
4: Μήπως έχει γυρίζες.
6: Αυτό στέει τώρα.
5: Μια
4: στιγμή. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Στην Ελλάδα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μέχρι το 1983 ήταν αυτά τα πράγματα. Μετά...
5: Ναι, καμάρι μου, άμα θέλει μια γυναίκα να πάρει το επίθετο του άντρα της, δεν μπορεί να το πάρει.
4: Βέβαια μπορεί. Αλλά λέμε ότι είναι στατιστικά
5: ότι,
4: σε πολύ.
5: Ας πούμε, υποχρεωτικά ξέρεις δεν κάποια. Πια.
6: Συγγνώμη, ένας άντρας, άμα θέλει να πάρει το επίθετο της γυναίκας του, μπορεί.
5: Μπορεί, ναι.
6: Μπορεί.
4: Σε ναι. Κάποιον.
6: Που θα ήθελε.
4: Θα ήθελες εσύ.
6: Γιατί όχι.
4: Okay.
6: Πες, Γιάννης Καραβάτος.
5: Καράβατος.
6: Καράβατος.
5: Και Γιάννη Καράβατο λένε τον μπαμπά μου.
6: Καράβατος, αλλά όχι Καραβάτος.
5: Ναι,
6: ναι. Τι να μπορούσε, γιατί να μπορώ να το πάρω.
4: Αν είσαι σύζυγος δικός μου.
6: Γιάννης Φερεντίνος.
5: Το Γιάννης Καράβατος μου αρέσει πιο πολύ το Γιάννης Φερεντίνος.
4: Τι θα θέλεις.
5: Να σου πω κάτι. Γιάννη, αν είναι να παντρευτείς. Άκου, Γιάννη.
6: Ναι.
5: Αν είναι να παντρευτείς ένα από τους δυο μας, παντρέψε εμένα και πάρω το δικό μου το επιθετικό.
4: Καράβατος.
5: Γιάννης Καράβατος.
4: Καλύτερο το Καράβατος το Φερεντίνο.
5: Είναι καλύτερο, δεν είναι.
4: Όχι, ρε. Δεν είναι.
5: Ναι, ρε, είναι.
4: Δεν είναι. Πολύ. Συγγνώμη που το λέω.
5: Γιάννης Καράβατος τώρα είναι πολύ.
4: Μέχρι και ο Αρετάκη λέγε. Καράβατος ή Φερεντίνο.
5: Αν παντρευτεί εμένα και το πούνε Γιάννη Καράβατο ή παντρευτεί το Χρήστο και το πούνε Γιάννη Φερεντίνο. Πώ θα σου άρεσε. Έτσι πώ το βλέπει τώρα. Δεν κάνει ο Γιάννης Καράβατος.
4: Εσύ κορδόνι ή Φερεντίνου.
5: Εγώ.
4: Τι θα ήθελες.
5: Εγώ Καραβάτου.
4: Δεν θα τα άλλαζες εσύ, ε. Στο λέω. Πάμε. Πού είμαστε.
5: Όχι, θα σου πω. Ήθελα να παίξουμε ένα παιχνίδι.
4: Καλημέρα σας.
5: Όχι, μισό λεπτό λίγο.
4: Δεν έχουμε
5: θέλω
4: καλημέρα.
5: Μια απάντηση.
7: Καλημέρα. Καλό μήνα.
5: Καλό μήνα, καλό μήνα. Το όνομά σας ποιο είναι.
7: Μαρία.
5: Ωραία, Μαρία, η ερώτηση είναι η εξής. Αν ο Γιάννης παντρευόταν έναν από τους δυο μας, ή εμένα ή τον Χρήστο, ποιον πιστεύεις ότι λόγω επιθέτου θα έπρεπε να παντρευτεί, να τον λένε Γιάννη Καράβατο ή Γιάννη Φερεντίνο?
6: Ποιος ποιο είναι πιο εύηχο?
5: Ποιο του πάει καλύτερα?
7: Φερεντίνο, θα έλεγα.
5: Γιατί είναι εσύ, Μαρία! Γιατί!
4: Γιατί κάνει. Θα σου έλεγα τώρα. Φερεντίνο, είναι πιο ωραίο όνομα. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ωραίο.
5: Είναι πιο ωραίο. Εγώ πιστεύω ότι στο Γιάννη το Καράβατο πάει πιο πολύ.
4: Και σε σένα πάει το Φερεντίνο.
6: Θα το σκεφτώ, παιδιά.
5: Σε μένα το Φερεντίνο πάει. Κατερίνα. Να βάλω και το δικό μου. Κατερίνα Καραβάτου Φερεντίνου.
4: Πάμε παρακάτω να συνεχίσουμε. Ωραία. Θα παίξουμε. Γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα παίξουμε με το γράμμα Γ. Εντάξει. Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
7: Γεράκι.
4: Όνομα.
7: Γιάννη.
4: Πράγμα.
7: Γόμα.
4: Πώς?
7: Γόμα.
4: Φυτό.
7: Γαρδένια.
4: Φαγητό.
7: Γαρίδες.
4: Πόλη.
7: Γιάννενα.
4: Χώρα.
7: Γερμανία.
4: Επάγγελμα.
7: Γεωργός.
4: Ποδοσφαιρική ομάδα.
7: Γιούβε.
4: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
7: Λίμνη, Γράμμος.
4: Γράμμος, δυνατή!
5: Είναι γράμμος, δεν είναι βουνό.
7: Βουνό.
4: Τι, δεν κατάλαβα τι είπες.
5: Λέω, ο γράμμος δεν είναι λίμνη, είναι βουνό.
4: Γιατί λίμνη είπαμε εμείς.
5: Όχι, λίμνη εσύ, Μαρία. Βουνά.
4: Α, είπε βουνό.
5: Είπε λίμνη. Δεν πειράζει.
4: Λίμνη γράμμος, δεν μπορώ να το πιάσουμε.
5: Άκουα, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σου πω, Μαρία, και μόνο που απάντησες Φερεντίνος ο Γιάννης και όχι Καράβατος, έπρεπε να έχει χάσει. Αλλά όμως.
4: Συγχαρητήρια που είσαι στο θάρρος της γνώμης σου και δεν επηρεάζει από. Μπράβο,
5: από πιέσεις.
4: Ναι,
5: από πιέσεις.
4: Συγχαρητήρια, Μαρία.
5: Πολλά φιλάκια, Μαρία μου, γιαγιά.

0: Εκρίνεται, παιδιά. Εκρίνεται.
1: Εγώ πιστεύω εκρίνεται.
2: Σίγουρα δεν εκρίνεται.
0: Όλα καλά θα πάνε.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Είμαστε πανέτοιμοι. Μπορούμε να σας χαιρετήσουμε.
2: Ξεκινάνε τελική σήμερα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρώτο μάτς. 9 η ώρα το βράδυ στο ΣΕΦ. Κατερίνα, να ξέρεις, θα πας. Θα πας.
0: Θα πάει.
1: Δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα του τελικού.
2: Μπορείς να μας βρεις ένα εισιτηριάκι.
0: Μπορεί να μας βρεις ένα εισιτήριο.
1: Το φίλο μου τον Τόμα σας στο
0: καθαρίσιο. Γεια σας.
3: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Που στα σύννεφα. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
7: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
7: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
7: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο...

0: mcdonalds.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. 3 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και γιορτάζει η Πατία. Καλή επιτυχία στους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων που εξετάζονται σήμερα σε μαθήματα προσανατολισμού. Εν μέσω Πανελληνίων ξεκινούν και οι τελικοί του μπάσκετ. Με τριαντάρια συνεχίζεται η εβδομάδα, εικόνα του καιρού καλοκαιρινή. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, είστε στο σωστό δρόμο. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη. Ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο στο δικό μας δρόμο. Θα πάμε και συναυλία, θα πάμε και θέατρο. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Ξεκινάμε με Sia και Unstoppable. Έρχεται και η Ελένη Φουρέιρα στο Αλληλούια. Θα θυμηθούμε Κωνσταντίνο Αργυρό στο Ηλιοβασίλεμα. Εκκίνηση αμέσως τώρα με Νίκο Οικονομόπουλο. Όπου και αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σανίδα Σωτηρίας είναι η μουσική στις τάσεις φύγης που κυριαρχούν αυτή την εποχή. Τετάρτη πρωί είναι ο δρόμος, είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα. Έρχεται ο Απόν στο ρεμπέτικο, ο Πάνος και Άμος θα με ζητάς, αυτή είναι και τη Γαρμπή, εσένα μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τι κάνεις.
1: Τι κάνεις με τα σωματικά προβλήματα. Το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα για γαργάρες στον πονόλαιμο, έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες, αλλά και στην ουλίθιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα σωματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια, γι' αυτό μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7 ακριβώς. Ξεκινάει το πρωινό στον δρόμο με σύσσωμη την ομάδα.
4: Αχ,
3: όλοι
4: ναι,
3: είμαστε
4: Παναγία
3: εδώ
4: μου.
3: Καλωσορίζουμε την Κατερίνα μετά από μια μισή μέρα αποχής.
4: Ναι.
5: Που με ενδεχομένως να μην ήταν αρκετή.
3: Θα συμφωνήσω με τον δόκτωρο Ιωάννη Κορδόνη.
4: Τι θέλετε.
5: Χρειαζόταν.
3: Γιατί μπαίνει μέσα, παραπάνω. Λέει καλημέρα παιδιά, είμαι τέλεια σήμερα. Είμαι καταπληκτικά και.
5: Δεν μπορεί να τελειώσει τη φράση ναι. Και βύχει.
3: Κατερίνα, είσαι καλά όταν δεν βύχει. Έτσι. Σημαντικό. Όταν βγεις δεν είσαι καλά.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ιούνιος, παιδιά. Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή. Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι. Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας. Σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
6: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
2: Στον δρόμο. 89,8.
6: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές. Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Τετάρτη πρωί ήρθαμε μεν για δουλειά, αλλά δεν συνεννούμε και πολύ σε αυτό. Μια ιδανική μέρα το καλοκαίρι, ξεκινάμε καφέ και προχωράμε θάλασσα γεμιστά ύπνο και κοκτέιλ κάτω από τα αστέρια. Θα μείνουμε προς το παρόν στον καφέ, θα μείνουμε στο δικό μας δρόμο, θα συνεχίσουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Θα ακούσουμε στη σειρά Χρήστο Μάστορα για Όλα Ικανή και James Blunt, You're Beautiful. Και θα κλείσουμε θέση στη συναυλία της χρονιάς. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα, το Αιγαίο. Τη ανασβήση σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε αμέσως SMS στο 54301. Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Άννα Βύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει η ευκαιρία, οπότε τώρα.

0: Κάποιοι βγάζουν hit, κάποιοι βγάζουν meals. Ο Ακύλας έκανε και τα δύο στη νέα συνεργασία με τα Mac και από αυτό προέκυψε το The Akilas Meal. Double cheeseburger, μεσαίες τηγανιτές πατάτες, chicken McNuggets, τέσσερα τεμάχια και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις, πάρτο. Τώρα, αν τελεπορείς από αυτές συχνά, το εξαλέντο γνωστό διάλειμμα για γαργάρες στον πονόλαιμο έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στα στοματικά προβλήματα, ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Οκ. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn

0: Post.
1: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
2: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
3: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων.
2: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
3: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: Are you guys ready?
4: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
7: Δεν εξηγούνται όλα στη ζωή μόνο με τη θεωρία και τη λογική. Η μουσική μας ταξιδεύει στο δικό μας δρόμο καθημερινά και μας πάει μακριά. Τετάρτη πρωί μένουμε εδώ στους 89,8 και πάμε να συναντήσουμε δύο διαφορετικούς κόσμους της σκηνής σε μια ζωντανή διαδραστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, αλήθειες και ιστορίες από την πραγματική ζωή. Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο δρόμος σας δίνει θεατρικό ραντεβού στο πιο απολαυστικό debate της χρονιάς, στην παράσταση Πριν και Μετά τα Παιδιά. Στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας θα απολαύσετε την Έλληνα Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτση. Με διπλές προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωραία διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας, η Ράνια Αντωνάκη. Ξεκινάμε με αποκλειστικότητα. Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
4: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως περνάν τα χρόνια. Που τι σου πήρε χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσεις.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

Τετάρτη πρωί συνεχίζονται οι παράλληλες μουσικές διαδρομές στο δικό μας δρόμο με δύο ντουέτα στη σειρά. Έρχονται να βύσει και Νίκος Καρβέλα στον τελευταίο χορό. Λίλα και το «Και ποιος να σου το πει τώρα» Μαριάννα Κατσιμίχα στο «Βάλς των ονείρων».

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Στο Nova 5G Home Internet φέρνει Nova με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το κάνει ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να πω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
6: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
7: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
8: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
9: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
10: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
0: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα.
18: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
19: Τετάρτη 3 Ιουνίου είστε στο σωστό δρόμο. Δρομολογούμε μαζί τις συναυλίες του καλοκαιριού και ετοιμαζόμαστε να μπούμε στον κόσμο της Λίλα που φέτος ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και σταθμεύει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για μια μεγάλη συναυλία. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς εκεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και αστήρευτη ενέργεια για να είσαι εκεί στο πιο hot ραντεβού του καλοκαιριού και να εξασφαλίσεις την διπλή σου πρόσκληση. Στείλε τώρα SMS στο 54300. Γράφεις δρόμος, αφήνεις κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Λίλα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε στη σειρά Χαρούλα Αλεξίου και Λέξ στο Φύγε, Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Βυθό, Taylor Swift The Fate of Ophelia και Θοδωρή Φέρια μέσος τώρα στο Είπες.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Μπορείς να απολαύσεις τώρα έναν συν έναν καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζεται. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Okay.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
10: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Έμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας

0: τμήμα. Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
1: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
2: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
1: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens, παρκάρει στο -3, ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Τετάρτη μεσημεράκι παίρνουμε τις ανάσεις μας εδώ, στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωρά και γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, ηρεμίας και ευεξίας σε ένα φυσικό τοπίο που θα σας μαγέψει. Ο δρόμος σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε μια μίνι απόδραση, τρεις διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και δύο θεραπείες περιποίησης με ένα SMS το 54301. Γίνεται αυτό. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ωρί και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Απών στα χιλιόμετρα και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: αγάπη σημάδι. Τετάρτη μεσημεράκι είναι ο δρόμος, παίζει παντού. Αυτή την ώρα μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Όλα οδηγούν σε λίγο στη Δέσποινα Βανθή. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Αναβίση και Νίκος Καρβέλας ξανά. Αυτός είναι ο Χρήστος Μάστορα στη Μαργαρίτα.
1: Είδα το πρόσωπο.

Plus 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από χθες 3η 2 Ιουνίου το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή λοιπόν. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο δύο πίτσες premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε αυτή την ώρα, παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις και ακούμε στη σειρά. Νίκο Οικονομόπουλο, που κι αν πας, Νατάσα Θεοδωρίδου στο Χαρτοπόλεμο και Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
2: Μπορεί, ναι.
1: Μπορεί.
3: Σε κάποιον.
1: Που θα ήθελε.
3: Θα ήθελε εσύ.
1: Γιατί όχι. Γιάννης Καραβάτος. Γιατί να μην το πάρω.
3: Αν είσαι σύζυγος δικός μου.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Γιάννης Φερεντίνος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: σειρά μας το Λέντι το φινάλε για σήμερα. Στην παρέα μας η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Σε αυτή την παρέα ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Στα σύννεφα. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες, και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας, με τη Μαρία Σολομού.
1: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα,
0: στον δρόμο 89,8.
1: Παιδιά, όχι τώρα, κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές? Λυπάμαι, θα πουσιάζω.
0: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
1: Καλώς τα παιδιά μας, τα ναυτάκια μας, τα ζουμπρουλούδικα στον δρόμο 89,8. 3 Ιουνίου, 3 του τουνού του μηνού, να είστε όλοι καλά. Το καλοκαίρι έχει μπει με λίγο αεράκι σήμερα, με την κλασική κίνηση στους δρόμους. Πλέον δεν θα πρέπει να δίνουμε την κίνηση, αλλά την ακινησία. Δεν υπάρχει λόγο. Ή να ενημερώνουμε ποιος είναι ο άδειος δρόμος για να τρέξετε να τον γεμίσετε και αυτόν και να είναι και αυτός γεμάτος όπως όλοι οι υπόλοιποι. Μαζί θα το περάσουμε αυτό το μεσημέρι, μαζί θα περάσουμε αυτό το απόγευμα ακούγοντας ωραία μουσική με την Vodafone που μας δίνει το Cyber Security, ένα σύστημα με συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή για την εταιρεία σας, για να μην είσαστε θύματα ιών, hacker, κακόβουλων λογισμικών και όλα τα σχετικά. Θα πορευτούμε μέχρι τις 4. Θα ακούσουμε μουσική και θα ακούσουμε και Άννα Βύση με το Αιγαίο, έτσι για το ξεκίνημα.

Κυριακή, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, έχουμε ένα θεατρικό ραντεβού με τον Δρόμο 89,8 και την παράσταση Πριν και Μετά τα Παιδιά. Είναι μια παράσταση στο Κατράκιο Θέατρο της Ενίκαιας, ένα απολαυτικό debate με stand-up, με αυτοσχεδιασμό, με παραστάσεις μέσα από τη ζωή και υπέροχους καλλιτέχνες όπως η Έλενα Χαραλαμπούδη, ο Κώστας Ομαλιάτσης, η Ευγενία Σαμαρά και ο Δημήτρης Ομακαλιάς. Όλοι τους υπέροχοι σε αυτό το απολαυτικό, επαναλαμβάνω, αυτοσχεδιαστικό σχεδόν έργο. Να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, διεκδικήστε τις τώρα, γράψτε σε ένα SMS δρόμο στο όνομά σας τη λέξη ραντεβού και στείλτε το στο 54301. Θα υπενθυμίσω ξανά, μιλάμε για την παράσταση που θα παιχτεί Κυριακή 8 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Ακούμε τώρα Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Έσπασε η οθόνη του κινητού. Κανένα πρόβλημα, έχουμε λύσει. Η υπηρεσία Vodafone Tech Service, όπου η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα, αξιόπιστα, ωραία, ακόμα και σε μία ώρα. Έχει και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες και υπάρχει και 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα για αυτό στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
3: Συγγνώμη, που, όταν λε τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
2: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
4: Τόσο.
3: Δεν το κάνει ποτέ.
4: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
2: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
4: Όχι, δεν ήθελα να πω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
15: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
14: Αλήθεια, για πες.
15: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
14: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλος δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
16: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
17: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
18: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
19: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
20: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
19: Το πρόγραμμα αποφύτων.
20: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
19: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
20: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
21: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
22: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
23: Αθήνα, Ελλάδα
22: και σε όλο το πλανήτη.
24: Okay.
22: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
23: Και παίζει παντού.
0: Αυτή την εβδομάδα ακούτε αποκλειστικά εδώ στον δρόμο 89,8 πρώτη το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, το «Τι θέλω εγώ με σένα». Άλλη μια επιτυχία, άλλη μια αποκλειστικότητα στον δρόμο 89,8, άλλο ένα τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη το οποίο αγαπήσαμε. «Τι θέλω εγώ με σένα».
25: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
22: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι σε ψηφιακές απειλές, σε hacker, σε κακόβουλα λογισμικά, σε όλα αυτά. Πώς θα το κάνεις όμως αυτό? Θα σε βοηθήσει η Vodafone. Το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής και να βρεις τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι. Vodafone.gr, κάθετος business για όλες τις πληροφορίες.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια

0: Διάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Καλώ τα δαναυτάκια μου, τα ζουμπουλούδικα, στον δρόμο 89,8. Μαζί μέχρι τις 4. Ήδη είμαστε μία ώρα μαζί και στην παρέα μας έχουμε βεβαίως και τη Vodafone με το Cyber Security σύστημά της και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Όταν έχεις Vodafone Business, αυτά σου συμβαίνουν. Μπορεί να προστατεύσεις και την επιχείρησή σου από τους hacker, τους ιούς και όλα όσα σε τρομάζουν για την επιχείρησή σου και δικαίως σε τρομάζουν. Βρείτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας από την Vodafone. Vodafone.gr, κάθετος business, και πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Δύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

Στις 18 του μήνα, δεν κάνω λάθος, έρχεται το Toy Story 5. Πρόκειται για το αγαπημένο μου animation, τουλάχιστον της δικής μου γενιάς. Βγαίνει το 5, δεν θα κουραστώ ποτέ να τα βλέπω. Αυτό που δεν ήξερα είναι το θέμα του, διότι πάντα έχει να κάνει με τα παιχνίδια, την ενηλικίωση και όλα τα σχετικά. Εδώ πέρα, μέσα από τον Tom Hanks, μαθαίνουμε ότι ο νέος εχθρός είναι ένα άλλο θηρίο και είναι η οθόνη. Βεβαίως, αφού γκράζεται όλη την επικαιρότητα, όλη τη σύγχρονη εποχή το Toy Story και η δημιουργή του, και πλέον ο αντίπαλος των παιχνιδιών είναι οι οθόνες. Πάντως με πολύ μεγάλη αγάπη έχω αγκαλιάσει κάθε Toy Story που έχει βγει και νομίζω ότι αποτελεί ίσως έναν φάρο για τις ταινίες animation τις οικογενειακές το Toy Story. Έτσι κι αλλιώς τεχνολογικά ήταν φάρος για τις επόμενες ταινίες, αλλά και θεματικά οι ιστορίες του είναι εκπληκτικές και προσφέρουν και πάρα πολύ κλάμα στο τέλος. Το ιστορικό σύντομα στους κινηματογράφους. Περνάμε εμείς σε Νίνο και Ζωζεφίν.

0: κάνετε το κινητό σας λίγο πριν τις διακοπές, μη μασάτε. Υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service, η οποία προχωράει με ταχύτητα και αξιοπιστία, και οι Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία και δίνουν και 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα θα βρείτε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόβλημα τη γυναίκα του, μπορεί.
3: Μπορεί, ναι.
2: Μπορεί.
4: Σε κάποιον.
2: Που θα ήθελε.
4: Θα ήθελε εσύ.
2: Γιατί όχι.
4: Okay.
2: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
4: Είναι σύζυγο δικό μου.
5: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Γιάννη Φερεντίνο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
8: Καλημέρα, Κατερίνα.
7: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
8: Ο Γιάννης.
7: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
7: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
8: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
7: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή?
7: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
8: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
7: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
8: Μόνο
7: στο δρόμο
2: 89,8.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
13: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
14: Okay.
3: Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
4: Απλά τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
17: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
18: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
19: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
20: Και παίζει παντού.
0: Να απολαύσετε την Λίλα στη νέα της περιοδία και στην έναρξή της. 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με το ανανεωμένο show Welcome to L World, ένα φοβερό pop υπερθέαμα με όλα τα ταχύτητα από την Λίλα, τις χορογραφίες και όλα αυτά τα μαγικά από αυτό το συγκλονιστικό κορίτσι, αυτή την αρτίστα η οποία μαγεύει όταν ανεβαίνει στην σκηνή. Για μπείτε στα social media του δρόμου, βρείτε τη σχετική δημοσίευση, εκεί κάντε like το post, follow τον δρόμο και tag τον φίλο που θέλετε να πάρετε μαζί σας στην Λίλα 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τώρα εμείς στο δρόμο 89,8 θα συνεχίσουμε με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μία νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
10: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
14: Τρεις του τουνού του μηνού σήμερα, όπου και αν πάτε θα συναντήσετε κίνηση. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Οικονομόπουλος. Στο δρόμο 89,8 όμως δεν έχει κίνηση. Έχει ωραία χωρατά, έχει Vodafone Tech Service, γιατί αν χαλάσει το κινητό σας πριν τις διακοπές, προλαβαίνετε να το φτιάξετε πανεύκολα χάρη στους Vodafone Tech Heroes. Ρωτήστε σε ένα κατάστημα Vodafone, θα σας πούν για όλα αυτά. Και πραγματικά όπου και αν πας θα σε ακολουθήσουμε και εμείς και ο Οικονομόπουλος μαζί.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Μια ωραία δραματική ταινία με καταπληκτικούς ηθοποιούς που είναι σουηδικοί βασικά, όπου πρωταγωνιστούν ο Ματς Μίκελσεν, τον λατρεύω, Σόφι Γκαμπόλ και Νικολάη Λικάς, είναι η ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ». Έχοντας εμπιστευτεί τη λία μιας τραπεζικής ληστείας στον αδερφό του, ο Άγκερ αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια και ετοιμάζεται να την οικειοποιηθεί. Κάπου την έχει θάψει δηλαδή. Έχοντας όμως αναπτύξει έντονα συμπτώματα διαταραχής ταυτότητας, ο Μάνφρεντ νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον και αρνείται να αποκαλύψει στον Άγκερ κάτι που ένα μέλος των Beatles είναι αδύνατο να γνωρίζει. Ακούγεται τρελό, μου αρέσουν αυτά. Καλές κριτικές. Ο τελευταίος Βίκινγκ, καμία σχέση με βγήκε ταινία, αλλά να τη δούμε, διότι όταν παίζει ο Ματς Μίκελσεν δεν χάνω ταινία του. Στους κινηματογράφους απολαύστε τη, καλή διασκέδαση, ακούμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, που, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
0: Δρόμος 89,8.
5: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenica Energy.
6: Το πρόγραμμα από φύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
7: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
2: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus.

0: ρομανόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Εννοείται ότι συνεχίζουμε το διαγωνισμό για την ταξιδάρα στη Ρώμη και όχι μόνο στη Ρώμη, γιατί έχει και μονοήμερα να πάτε στη Φλωρεντία. Συν στη Ρώμη έχει Βατικανό μέσα, Βασιλική Αγίου Πέτρου και τα σχετικά. Το Versus Travel και ο δρόμος σας χαρίζουν 5 ημέρες στην αιώνια πόλη. Για δύο άτομα από 1η ως 5 Αυγούστου, ιδανικές διακοπές. Η μεγάλη κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου. Μέχρι τότε δηλώνετε συμμετοχή γράφοντας δρόμο, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι στο 54301. Τώρα ακούμε το Αιγαίο με την Άννα Βύση και στέλνουμε μήνυμα για να κερδίσουμε διπλές προσκλήσεις. Απλά εκεί γράφουμε τη λέξη Βύση.

0: τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: Αυτά και για σήμερα, ναυτάκια μου ζουμπουρλούδικα. Ευχαριστώ πολύ που με ανεχτήκατε. Θα το πάθετε και αύριο ακριβώς στη μία εδώ στον δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης και ακολουθεί η Μαρία Σολομού. Τα λέμε αύριο στη μία λοιπόν το μεσημέρι. Μέχρι τότε να επιστρέφετε πάντα τα κεφαλάρια και να μιλάτε όμορφα στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Που
1: νούμερο 4.
2: Εσένα.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Πάμε, Γιάννη!
5: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
4: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
5: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
4: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
6: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
4: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
7: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια, μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
10: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
11: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
12: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
13: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
14: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
15: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
16: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
17: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
18: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
19: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
20: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
21: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι! Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας. Σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Με τη Μαρία Σολομού.
21: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
1: Στον δρόμο. 89,8.
21: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές. Είπαμε. Θα πουσιάζω.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
22: Αθήνα, Ελλάδα.
1: Και σε όλο το πλανήτη.
23: Οκ!
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
22: Και παίζει παντού.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
24: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα.
21: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα ρε παιδιά, τι μου κάνετε Τετάρτη. Έλα παιδιά και φτάσαμε στη μέση. Τι ζήσαμε, μια τριτούλα μόνο. Είμαι η Μαρία Σολομού, είστε στην πολυκατοικία μου παιδιά, στην πολυκατοικία της Μαρίας. Και όλοι μαζί στον δρόμο 89,8. Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς αυτό το τριήμερο και εχθές. Δεν ξέρω πώς σας φέρθηκε η ζωή γενικότερα. Θα πω ότι παρόλο που ακυρώθηκε το σύμπαν, όπως σας είπα και τα λοιπά, η θάλασσα πήγα. Να βούτυξα, όχι, εννοείται όχι. Βουτά στη θάλασσα αυτό το μήνα, μόνο αν γίνει κάτι και κάνουμε 45 βαθμούς, καψώσουμε ας πούμε για να σβήσουμε μέσα. Όχι, εντάξει, τα λάδια μου, τα αντιλιακά μου εννοείται και λίγο έσπασα. Έσπασε η ασπρίλα ρε παιδιά, ένιωσα λίγο το καλοκαίρι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με αυτό. Σήμερα είναι ωραία μέρα. Όπως είναι και οι υπόλοιπες, γιατί έχει αλλάξει ο μήνας. Δεν ξέρω πώς σας φέρθηκε το φεγγάρι, ήταν πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό, γιατί δεν το είπαμε. Αυτή η Πανσέλινος είναι πολύ σημαντική, αυτή που ακόμα έχει ισχύει, μην την αφήνετε έτσι. Τα manifestation έχουν πάρει φωτιά. Τα νερά της Πανσελίνου, δεν ξέρω αν φτιάξατε blue moon water και τέτοια, αν τα πιστεύετε ή αν κοροϊδεύετε. Υπάρχει πολλής κόσμος εκεί έξω, ότι δεν πιστεύεις, δεν το κάνεις γιατί δεν βγαίνει, πιστεύω εγώ. Εγώ τρελαίνομαι με τέτοια πράγματα και είναι ενεργειακά, δηλαδή αυτός ο μήνας για όλα τα ζώδια, χαμός γίνεται αν το παρακολουθήσετε, λέει παπάδες. Αλλαγές σοβαρές. Σοβαρές αλλαγές, παιδιά, και είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι γιατί μόλις μπήκε το καλοκαίρι, σημάνανε οι καμπάνες, έγινε και αυτή η φοβερή Πανσέλινος. Εγώ νιώθω τελειώσαμε. Είναι αλλαγή εποχής, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα ξεκινήσω με μουσική και πάμε για τη θεματάρα μας. Καλή μας διασκέδαση.
25: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
1: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

έχει ξεφοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

πάλι. Πάλι βρεθήκαμε πάλι εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας και σήμερα το θέμα μας είναι η σύγκριση. Η σύγκριση, παιδιά, αυτή η κακιά κυρία. Υπάρχουν δύο εκδοχές και οι δύο έχουν περάσει από τη ζωή μας, εννοείται. Ό,τι συζητάμε εδώ το έχουμε ζήσει, το έχουμε πάθει, το έχουμε κάνει, το έχουμε υποστεί, το έχουμε δει να συμβαίνει μπροστά μας. Η πρώτη λοιπόν εκδοχή είναι όταν εμείς οι ίδιοι συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους. Με τον συνάδελφο που προχώρησε πιο γρήγορα, που πήρε την προαγωγή, ενώ δεν είναι τόσο. Με τη φίλη μας, με τον άγνωστο στο Instagram που τα έχει όλα σε αυτή τη ζωή και είναι λαμπερός και ξυπνάει 5 ώρα το πρωί και τα κάνει όλα, μαγικές μανάδες αυτές. Είναι μια σύγκριση που την κάνουμε αυτόματα. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτσε να το σκεφτώ, είδες αυτή πώς. Δεν αναλύεται, δεν είναι κατόπιν στρατηγικής. Είναι κάτι που τόινγκ πετιέται, ας πούμε. Πολύ κακό πράγμα αυτό. Η δεύτερη, πιο οδυνηρή, γιατί μπορεί την ώρα που μας τη λένε, γιατί είναι οδυνηρή, η σύγκριση που κάνουν οι άλλοι. Γιατί μέσα μας, ο σαμποτέρ μας και ο κακός άνθρωπος, ο κριτής που κρίνει και κουνάει το δάχτυλο, μας λέει, α, έχει δίκιο. Και εμείς δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτή τη στιγμή, γιατί το καταλαβαίνουμε. Η σύγκριση με τους άλλους. Το κάνουν χωρίς να με ρωτήσουν, δηλαδή. Οι μανάδες είμαστε καταπληκτικές σε αυτό, στο παιδάκι μας. Που ναι, αλλά ο Κωστάκης είδες τι βαθμούς πήρε. Ναι, αλλά η τάδε είδες τι καλά που αυτό. Είσαι πιο πανεπιστήμιο. Ή τη δουλειά. Ή είδες αυτό τι ωραία που ντύνεται. Ή είδες αυτό τα κιλά που έχασε και αυτό. Του πάει γυμναστήριο, ένας ο άλλος. Οι μανάδες το κάνουν πάρα πολύ στα παιδιά τους αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου, δηλαδή έχει πάει να μου ξεφύγει τα κούλα, αλλά όχι αυτό το λόγο, για άλλο. Θα μου πεις, δεν δικαιολογείται, δεν συγκρίνουμε ποτέ το παιδί μας με κάποιον άλλον. Ή μας δίνει ένα κίνητρο και πότε μας κουράζει, μας απογοητεύει, μας πληγώνει. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να βγούμε από αυτό, να βελτιωθούμε, να πούμε ναι, ρε, αυτό εκεί. Θεωρώ ότι υπάρχει. Αυτά τα ερωτήματα θα ασχοληθούμε, ρε παιδιά, και φυσικά θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Στείλτε μου μηνύματα Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι η σύγκριση αυτή καθ' αυτή. Είναι ότι συνήθως συγκρίνουμε τη δική μας αλήθεια με μία εικόνα, την εικόνα των άλλων. Δεν γίνεται αυτό. Εμείς ξέρουμε τα πάντα για τον εαυτό μας, ξέρουμε τις ανασφαλίες μας, ξέρουμε τις δουλειές, τη δουλειά που έχουμε ρίξει με τον εαυτό μας, τις δυσκολίες μας, την άσχημη μέρα, την καλή μέρα. Τους άλλους τους βλέπουμε μόνο από μια φωτογραφία, άντε και ένα βιντεάκι, ή τι επιλέγουν διαζώσεις να μας δείξουν. Τι επιλέγουν? Την επιτυχία, το χαμόγελο, την αισιοδοξία, μια καλή μέρα, ένα ωραίο βάψιμο, ένα μακιγιάζ, ένα ρούχο, ένα αυτό. Τη βιτρίνα! Και εμείς συγκρίνουμε το παρασκήνιό μας με τη βιτρίνα. Και εννοείται ότι νιώθουμε πάντα λιγότεροι. Το είχατε σκεφτεί αυτό ποτέ? Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα λέω σήμερα. Κοιτάξτε, όχι, κοιτάξτε.

0: Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε, παιδιά, δεν αργήσαμε. Εδώ είμαστε στο δρόμο 89,8. Η πολυκατοικία έχει πάρει φωτιά. Αναλύουμε πάρα πολύ ωραία τη σύγκριση. Εντάξει, παιδιά, το πιο εύκολο πράγμα να συγκρίνουμε τώρα είναι τα social media και αυτό μας έχει κάνει ένα κακό σε αυτή την έννοια, αλλά την άλλη μας έχει εκπαιδεύσει κιόλας για να το ξεπεράσουμε όλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές και το έχουμε χιλιοαναλύσει εδώ στην πολυκατοικία. Αυτή τη σύγκριση, καταρχάς, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όλοι ξέρουμε τα φίλτρα, όλοι ξέρουμε τα AI. Εδώ βλέπουμε ολόκληρους λογαριασμούς που πια δεν είσαι σίγουρος αν είναι AI ή όχι. Δηλαδή τόσο καλά έχουν γίνει. Έχουν εκπαιδευτεί όμως το μάτι, καταλαβαίνουμε την τελειότητα. Γιατί πια η τελειότητα εμένα μου κάνει και λίγο εμετός. Δεν μπορώ να βλέπω το τέλειο σώμα, το τέλειο άντρα, τα τέλεια μαλλιά. Μου κάνει ιου. Τι είναι αυτό τώρα, μου κάνει ψεύτικο. Οπότε το τέλειο συνήθως είναι ψεύτικο. Και έρχεται το AI να μας το επιβεβαιώσει, να χειροκροτήσουμε. Εν πάση περιπτώσει, οι τέλειες ζωές στο Instagram. Και το έχω ξαναπεί για πάρα πολλούς λογαριασμούς, παιδιά, που δείχνουν μία βερσιόν ζωής η οποία δεν είναι ούτε ταινία, γιατί θα ήταν του λάνθη μου. Πραγματικά. Αυτή η ακρίβεια και η καθαριότητα στο σπίτι είναι σαν να μην μένει κανείς, σαν να το έχουν δειγματίσει, ας πούμε. Ζελατίνη με 4 υπέροχα τετράδημα που μοιάζουν στη Μανούλα, η οποία Μανούλα είναι μια 25χρονη θεάρα, η οποία τους βουρτίζει στα δοντάκια, δεν μιλάει κανείς, δεν κάνει κανείς φασαρία, τότε τους λέει πάμε για ύπνο, φοράνε αυτές τις αηδίες που τους φοράει τα σορτιόλα και πάμε τώρα να σας πάω σχολείο για να πάω να κάνω, να σηκώσω δίκυλα, ας πούμε ότι κάνω γυμναστική. Οι ντουλάπες που ανοίγουν και δεν το πιστεύεις, νομίζεις ότι είναι μαγαζί. Οι ζωές που είναι τόσο ωραίες η ώρα 4 το πρωί, που σηκώνεις για να κάνεις τη γυμναστική και το ΟΜ, που να σας πω κάτι, σε κάποιες χώρες το κάνουν. Ας πούμε, ξέρω πάρα πολλές χώρες που 10 ώρα το βράδυ τελειώνει η ζωή. Είναι για μας το 5 το πρωί. Είναι άλλη ζωή, δεν ξέρουμε. Αν, δηλαδή, κι εγώ κάπου να ήμουν και να μένα, ας πούμε, στο LA, μπορεί κι εγώ να ξύπναγα στις 4 και στις 5 ανάλογα με τη δουλειά μου και 10 η ώρα αναγκαστικά πρέπει να ξεραθείς. Συμμορφώνεσαι. Παρ' όλα αυτά, είναι άλλο το ωράριο και άλλο ο τρόπο. Δεν έχω δει άνθρωπο η ώρα 4 να σηκώνεται βαμμένο. Εντάξει, τώρα τελευταία τρεντάρει και πάρα πολύ αυτό που σηκώνεται η γυναίκα από το κρεβάτι, ας πούμε, και νομίζω ότι είναι μούμια. Δεν ξέρω πώς κοιμούνται αυτές οι γυναίκες δίπλα σε κάποιον άντρα που είναι μπανταρισμένες από πάνω μέχρι κάτω, έτσι για να διατηρείται η μούρη, φοράνε τη μάσκα, red light ή οτιδήποτε. Όλοι είναι χαμογελαστοί, όλοι τα καταφέρνουν τέλεια, όλοι είναι επιτυχημένοι, οικογένειες. Όλο αυτό, παιδιά, το πράγμα, θα πούμε ότι υπάρχει και το άλλο, το πολύ ρεαλιστικό, που δεν είναι καν ρεαλιστικό, είναι natura. Υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι natura και βλέπεις τέτοια σαπίλα που λες, όχι, προτιμώ να δω αυτό το ψέμα από το να δω αυτή τη σαπίλα, γιατί και αυτό έχει μια υπερβολή. Αλλά κανείς δεν μπορεί να ταυτιστεί με αυτό το πράγμα. Ταυτίζεσαι πάντα με κάτι θετικό. Θες να ταυτιστείς, πάρτε τις ταινίες. Θες να ταυτιστείς με τον ήρωα. Δεν θες να ταυτιστείς με τον Φρέντι Κρούγκερ, ας πούμε, της ταινίας. Αν ταυτίζεσαι με αυτόν, όπα, να το ψάξουμε λίγο. Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω, μη φύγετε.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόβλημα τη γυναίκα του, μπορεί.
4: Μπορεί, ναι.
3: Μπορεί.
5: Σε κάποιον.
3: Που θα ήθελε.
5: Θα ήθελε εσύ.
3: Γιατί όχι.
5: Okay.
3: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
5: Αν είσαι σύζυγο δικό μου.
6: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
3: Γιάννη Φερεντίνο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
6: Καλημέρα, Κατερίνα.
5: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
7: Ο Χρήστος.
6: Ο Γιάννης.
5: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
7: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
5: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
6: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
5: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
7: Δηλαδή,
5: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
6: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
5: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
6: Μόνο
5: στο δρόμο
7: 89,8.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
13: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
14: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
15: Ελλάδα.
14: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
16: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό. Εκτός από που πας κάθε βράδυ.
17: Εδώ είμαστε, παιδιά. Μηνύματα. Ιωάννα. Το πιο κουραστικό είναι ότι δεν χρειάζεται καν να βγεις έξω για να συγκριθείς. Σου αρκεί το κινητό. Ξυπνάς το πρωί και πριν πιεις καφέ, έχεις ήδη νιώσει υστερείς. Όντως. Βασίλης, οι άνθρωποι που συγκρίνουν τους άλλους συνέχεια, στην ουσία μιλάνε για τον εαυτό τους. Είναι δείγμα ανασφάλειας. Αν συγκρίνεις τους άλλους, κοίτα τον Κώστα και κοίτα τον Γιώργο, και όχι τον εαυτό σου σε σχέση με τους άλλους. Ναι, σε βάζουν να συγκριθείς. Είναι δείγμα προσωπικής ανασφάλειας, θεωρείς. Να μπορεί. Φωτεινή, εγώ ρωτώ τον εαυτό μου, αυτόν που ζηλεύω. Θα ήθελα πραγματικά να είμαι στη θέση του. Μόλο το πακέτο. Σχεδόν πάντα η απάντηση είναι όχι. Ναι. Κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Κάνουμε μια φοβερή, ας πούμε, ένα projection στο μέλλον και λέμε εγώ στη θέση του, με όλα αυτά τα λεφτά, τι θα είχα κάνει. Άρα, δεν ζηλεύουμε τον άνθρωπο. Δεν θέλουμε να πάρουμε τη θέση του. Κανενός τη θέση δεν θέλω. Θέλω τη δική μου. Εγώ πώς θα ήμουν μαζί με αυτό. Και πιστεύω ότι θα ήμουν όπως είμαι και τώρα, απλά πολύ πιο άνετη, πιο ανέμελη ίσως. Μην πάτε πουθενά, παιδιά. Συνεχίζουμε να μιλάμε για τη σύγκριση και στη δεύτερη ώρα πάμε εκεί που όλοι την ζούμε πιο έντονα. Στην καθημερινότητα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Είμαι η Μαρία Σολόμου στον δρόμο 89,8 και θα φτιάξω καφέ. Κερνάω. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
2: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
3: ο διαγωνισμός κλείνει.
4: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει,
7: πρέπει να είσαι έτοιμος.
9: Άκου το Αιγαίο.
6: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
11: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ο δρόμος παρουσιάζει.
7: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
8: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
9: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
7: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού.
11: Και παίζει παντού.
6: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο, 89,8.
12: Η πολυκατοικία αυτή έχει ψυχή. Εντάξει, και λίγο κουτσομπολιό παραπάνω.
13: Να είμαστε, παιδιά, και πάλι. Είμαστε στο Δρόμο 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Σας έχω δωράκι αυτή την ώρα. Ο Δρόμος 89,8 σου δίνει την ευκαιρία να βρεθείς στη μεγαλύτερη συναυλία της Λίλα την Παρασκευή 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η Λίλα έρχεται για ένα εκρηκτικό live με αγαπημένες επιτυχίες και δυνατή ενέργεια που θα κάνει την Τεχνόπολη να χορεύει μέχρι το τέλος. Εσύ θα λείπεις από το πιο hot live του καλοκαιριού. Αν θες να κερδίσεις διπλή πρόσκληση, στείλε Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου για τη λέξη Λίλα στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Ορδιαγωνισμού στο δρόμος FM.gr.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Παιδιά, η σύγκριση δεν είναι μόνο στο μυαλό μας. Δεν είναι μόνο ο καθρέφτης μου. Αυτό ήταν influencer, δεν είμαι έτσι. Α, αυτός κάνει εκείνο. Α, δεν είναι μόνο μόνοι μας. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον παλιό μας εαυτό. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά, δεν είναι αναγκαίο να το διαφημίσουμε πώς ανεβαίνουν κάποιοι άνθρωποι, πώς κάποιοι άνθρωποι δεν ανεβαίνουν, ποιος αξίζει, ποιος δεν αξίζει. Τα ξέρουμε όλοι μεταξύ μας. Αν μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, είναι ό,τι πιο τοξικό και κακό για τον εαυτό μας. Αρχίζουμε και να μετρώμαστε με πράγματα τα οποία δεν είναι μετρήσιμα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι μόνο με λαϊμογιά θα συμβεί κάτι καλό στη ζωή. Και αυτό είναι λάθος τρόπος που σκεφτόμαστε, ο εγκέφαλος. Δεν μπορούμε να μετράμε συνέχεια, ούτε να συγκρινόμαστε συνέχεια. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Να παίρνουμε καλά παραδείγματα θετική σύγκριση, ναι. Ναι, ναι, εννοείται. Έχουμε χιλιάδες ερεθίσματα στη μέρα μας συνέχεια. Και αν μπορούμε να ακολουθήσουμε κάποιον, το παράδειγμα κάποιου, προσπαθούμε. Όλο αυτό το κάνουμε συνειδητά, το έχουμε επιλέξει. Τι είναι αυτό, είναι κοινωνικό, είναι κάτι που το κάνουν όλοι και το έχουμε αγοράσει, είναι αυτόματη ρύθμιση στο σκληρό μας, τι είναι αυτό το πράγμα. Food for thought. Για στείλτε μου μηνύματα, παρακαλώ. Viber 697-898-898. Facebook, Instagram, δρόμος 898 FM.
1: Είστε εδώ!

πρόβλημα λοιπόν, το οποίο αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε σε διάφορες φάσεις της ζωής μας, είναι αυτό το παιδικό, όλοι οι άλλοι κάνουν αυτό και εγώ όχι. Όλοι οι άλλοι προχωράνε με τη ζωή τους. Όλοι οι άλλοι παντρεύονται, κάνουν παιδιά. Όλοι οι άλλοι. Είναι τελείως κοινωνικό αυτό το πράγμα. Και ποιοι είναι όλοι οι άλλοι? Γιατί και κάποιοι άλλοι τα παρατάνε όλα και πάνε και πουλάνε, ας πούμε, μπανάνες στο Καπερναούμ. Ποιοι είναι όλοι οι άλλοι? Επιλέγουμε τι βλέπουμε και επιλέγουμε από ποια ομάδα, αν θες, ή από ποια κοινωνικό στάτους συγκρινόμαστε. Επιλέγουμε. Δεν υπάρχει όλοι. Υπάρχει κάποιοι κάνουν αυτό, κάποιοι κάνουν εκείνο. Όλοι δεν υπάρχει σε τίποτα. Όλοι υπάρχει στον πλανήτη τον οποίο κάνουμε εμείς focus. Υπάρχουν πολλοί πλανήτες σε αυτή τη γη. Στον πλανήτη που κάνουμε εμείς focus και εκεί που θέλουμε, εκεί που θα θέλαμε να είμαστε ή αυτό που βλέπουμε συνήθως, δηλαδή το ερέθισμα που έχουμε συνέχεια, το οποίο ειδικά αν είμαστε μέσα στα social θα είναι το ίδιο ερέθισμα συνέχεια, είναι για μας το όλοι. Αν αλλάξεις, κάνεις shift focus αλλού, πριν άλλο όλοι εκεί. Το θέμα είναι, πάντα θέλουμε να ανήκουμε κάπου. Αυτό είναι ένα θέμα για μένα. Πάντα θέλουμε να ανήκουμε σε αυτό που λέμε εμείς οι άλλοι, όλοι, κάναν αυτό, να το κάνω κι εγώ. Δεν το θεωρώ και πολύ απαραίτητο. Δεν ξέρω κιόλας αν είναι μόδα, αν είναι τάση, αν είναι κάτι παροδικό. Συνήθως μας συμβαίνει πάρα πολύ έντονα όταν είμαστε μικροί αυτό. Μα οι άλλοι κάνουν, δεν το λέω κι εγώ. Δηλαδή, να επηρεαστείς. Δεν μιλάμε τώρα για τόσο παιδικά πράγματα, αλλά και μεγαλώνοντας. Πάντα συγκρίνουμε και θέλουμε. Και συνήθως θέλουμε αυτό που έχουν και άλλοι παιδιά. Συνήθως το θέλουμε, γιατί δεν το έχουμε εμείς. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι ενό σημείου. Όχι υπερβολές. Από ένα σημείο και μετά, το να πεις κοίτα πως αυτός κάνει εκείνο, για να τον παρατηρήσω πως το κάνει, να πάρω βοήθεια, να καταλάβω, να τον ρωτήσω, γιατί με ενδιαφέρει. Όταν αυτό γίνεται ανά τρεις και δύο, ας πούμε, για χιλιάδες πράγματα, ή είναι κοινωνικό φαινόμενο, το απορρίπτω κατευθείαν. Δεν μπορώ αυτό το κοινωνικό φαινόμενο, το κάνουν όλοι. Σκασίλα μου τι κάνουν όλοι. Με βολεύει, μου πάει. Αν ζηλεύω, με καλό τρόπο. Γιατί υπάρχει και η ζήλια η άλλη που δεν την καταλαβαίνουμε, που μας ξύνει λιγάκι. Αν είναι κάτι το οποίο θες να κλέψεις τον τρόπο που έχει πετύχει κάτι ο άλλος, ναι, να το μελετήσεις και να το κάνεις. Αυτό είναι, παίρνω παράδειγμα. Δεν είναι συγκρίνομαι. Παίρνω παράδειγμα από κάποιον άνθρωπο και το εκμεταλλεύομαι εγώ στη δική μου προσωπικότητα με τον δικό μου τον τρόπο πώς θα το πετύχω. Εδώ είναι άλλο θέμα.

0: ιδιαίτερο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Κάθετος Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά. Είμαστε στον δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας που συγκρίνεται με τις άλλες πολυκατοικίες. Δεν κατάλαβα. Η δική μου πολυκατοικία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι παλιό το κτίριο, 50-60, και μ' αρέσουν εμένα οι παλιές πολυκατοικίες. Μ' αρέσει η διαρρύθμιση των παλιών σπιτιών πολύ περισσότερο από τον καινούριο. Δεν θα πάω να συγκριθώ με το απέναντι έκτρωμα που μπορεί να είναι τέλειο αρχιτεκτονικό και μόλις κτίστηκε και έχει βγει από το σελοφάν που μέσα έχει δωμάτια κουτιά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θα κρατήσω την υπέροχη σειρώμενη πόρτα με τη σιδερένια, με τα ωραία τζάμια και τα τέτοια, και θα δω τι καινούριο θα τις βάλω. Με το δικό μου τρόπο. Δεν μπορώ να συγκρίνω δύο πράγματα τα οποία φαινομενικά κάνουν την ίδια δουλειά, αλλά είναι άλλης εποχής, άλλης αισθητικής, από την αρχή φτιαγμένη. Κατ' ο καθένα έχει τη δική του έγκλη. Τι να κάνουμε, μπορεί να έχει καλύτερη πρόσωψη. Ας βάψουμε κι εμείς τη δικιά μας, να τη συντηρήσουμε ωραία. Λοιπόν, δεν συγκρινόμαστε. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Δεν γίνεται. Αυτό μόλις χτίστηκε, εμείς είμαστε εδώ πέρα 150 χρόνια. Ποιος παντρεύτηκε από την απέναντι πολυκατοικία, ποιος έκανε παιδί, ποια είναι η σωστή ηλικία να τα κάνουμε όλα. Χιλιάδες απαντήσεις, ερωτήσεις, πότε προχωράει μια σχέση, πότε πάει παρακάτω αυτές τις μπούρδες. Ξαφνικά βρισκόμαστε σε παρέες, σε κοινωνικούς κύκλους κτλ. Και ξαφνικά ζηλεύουμε πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε εμείς στη δική μας σχέση ή στον τρόπο ζωής μας ή οτιδήποτε. Ή απλά τα κοιτάμε σαν κοινωνικό φαινόμενο και λέω εγώ από μέσα μου, δόξα τω Θεώ, έχω σωθεί. Ή εγώ, δανείζομαι το εγώ. Αλλά αν το έχουμε κι εμείς αυτό, ή μας το έχουν εμφυσίσει, είναι μια άλλη ιστορία, μεγάλη ας πούμε, και το έχουμε, το ζηλεύουμε. Εδώ μιλάμε για ζήλια και αρχίζουμε και συγκρινόμαστε. Μπορούμε να συγκριθούμε και κοίτα, έκανε το γάμο της και έβαλε αυτά τα λουλούδια, ή κοίτα τον ηθικό της, α, πολύ ωραία, θα κάνω και εγώ το ίδιο, ή θα κάνω το διαφορετικό, ή α, δεν μ' άρεσε αυτό. Η κριτική και η σύγκριση είναι. Δεν καταλαβαίνω, η μίμηση, γιατί δεν την καταλαβαίνω, δεν την αγαπώ τη μίμηση ακριβώς. Η παρατήρηση όμως είναι ωραία. Η παρατήρηση, η οποία δεν έχει από κάτω κακίες, πράγματα, ιστορίες, αυτά, να, καθόλου. Παρατηρείς ένα φαινόμενο και λες μου κάνει ή δεν μου κάνει. Και αν αυτό το φαινόμενο μου κάνει, ο τρόπος μπορεί να μην μου κάνει που το έκανε ο ένας, να μου κάνει ο τρόπος που το έκανε κάποιος άλλος, ή να ανακαλύψω τον δικό μου τρόπο που μπορώ να το κάνω. Επίσης, καλό είναι να ρωτιόμαστε όταν βλέπουμε κοινωνικά θέματα και φαινόμενα, ας πούμε, που συμβαίνουν είτε γύρω μας, αν τα θέλουμε πραγματικά ή αν απλά μας τα έχουν εμφυσίσει καμονόμως ότι τα θέλουμε. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ αν δεν ασχοληθούμε με τον εαυτό μας. Θα το μάθουμε όταν παντρευτούμε και κάνουμε τα παιδιά μας και πούμε ο Χριστός και η Παναγία, η δόξα τω Θεώ. Εκεί θα το καταλάβουμε. Οπότε πριν από αυτό παρατηρούμε. Είμαι Μαρία Σολομού και σε πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγετε παιδιά, έχω και άλλα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
1: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
5: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
6: Συγγνώμη, όταν λες τελειώνει το βιβλίο και το ξαναπιάνει από την αρχή.
5: Και το ξαναπιάνει από την αρχή.
7: Τόσο.
6: Δεν το κάνει ποτέ.
7: Επειδή δεν το έχει καταλάβει, μάλλον.
5: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
7: Όχι, δεν ήθελα να πω.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
8: Παρασκευή 12 Ιουνίου. Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
9: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
8: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
9: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.

0: 89,8.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Το πρόγραμμα αποφύτων.
2: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ο δρόμος παρουσιάζει.
9: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
10: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
11: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
12: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
13: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
14: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
19: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρα, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
21: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
22: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
21: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
2: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία.
23: Εδώ είμαστε με μηνυματάκια για να δω τι μου λέει ο Θωμάς. Μαρία, εγώ αποφεύγω συγκεντρώσεις με συγγενείς γιατί ξέρω ότι θα ακούσω. Πάντα κάποιος έχει κάτι που εγώ δεν έχω κάνει ακόμα. Εννοείται καλέ. Μην το συζητάς. Νίκος, εγώ μεγάλωσα με μια μαμά που σύγκρινε τα πάντα. Όλες οι μαμάδες. Τα ρούχα, τα σπίτια, τα παιδιά και τα χρόνια. Και για χρόνια το έκανα κι εγώ χωρίς να το καταλάβω. Α, ναι, βέβαια. Να, στη δουλειά μου έχουμε έναν συνάδελφο που συγκρίνει τα πάντα. Μισθούς, θέσεις, κουραστικός άνθρωπος. Αλλά στην ουσία κάνει φωναχτά αυτό που κάνουμε όλοι σιωπηλά. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, το κάνεις, ρε παιδί μου, το κάνεις. Αλλά πιστεύω ότι μην το κάνουμε με τέτοια μανία και τέτοια αυτή που να μας γίνει αιμονή. Δεν μπορούμε δηλαδή τη ζωή μας να τη φτιάχνουμε σύμφωνα με τις ζωές των άλλων, ας πούμε. Για να μην εμείς είμαστε λιγότερο ή πιο πίσω. Όχι να κάνουμε πράγματα. Να παραδειγματιζόμαστε από ανθρώπους που έχουν καταφέρει με το δικό μας τρόπο. Δεν μπορούμε όλοι συχνώνως 3-2 να πάμε βουρ επιτυχία. Ο καθένας την έχει την επιτυχία του, έρχεται άλλη ώρα, άλλη στιγμή. Αρκεί να είναι άνθρωπος που θέλει την επιτυχία, που θα δουλέψει γι' αυτό. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι στον καναπέ μου και να λέω γιατί εγώ δεν έχω λεφτά. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η λουζεριά δεν γίνεται. Ο έρωτας και η σύγκριση έχουν μια πολύ περίπλοκη σχέση μεταξύ τους, να το πούμε αυτό. Ο πρώην, η πρώην. Αυτός που ήρθε μετά, αυτή που ήρθε πριν. Κάπως έτσι μένουν όλα πάνω τσίτα, πλώνουμε τα χαρτιά μας στο τραπέζι. Και μερικές φορές, ακόμα και στην καλύτερη σχέση, μπαίνει αυτή η ερώτηση που δεν τη λες λατά, αλλά την έχεις σκεφτεί. Με συγκρίνει, είμαι καλύτερη, είμαι χειρότερη. Αφήστε το, παιδιά. Σε λίγο μιλάμε γι' αυτό. Πολύ άσχημο αυτό. Μην το συζητήσουμε καλύτερα, αλλά θα το συζητήσουμε. Μείνετε μαζί μου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: Είμαι η Μαρία Σουλομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πατά το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας. Είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
5: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αυτό το καλοκαίρι, ο ΑΠΟ, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
8: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
9: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
8: Μία νύχτα.
9: Χιλιάδες φωνές.
8: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
9: Μην το χάσεις.
8: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
10: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
11: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
10: Αλήθεια, για πες.
11: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
10: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
12: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Δρομή στη Φλωρεντία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Αν δεν έχεις πετάξει σκουπίδια με ρόμπα και τσόκαρο, δεν ξέρεις τι πάει να πει ζωή. Επιστρέψαμε, παιδιά. Δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας και δωράκι αυτή την ώρα.
2: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε στα προσωπικά τώρα, το πιο προσωπικό θέμα, το ερωτικό, ρε παιδάκι μου, στη σχέση, στη σύγκριση με την πρώην, η σύγκριση με αυτή που κοίταξε, η σύγκριση με αυτή, με το μεγάλο έρωτα, η πρώην, αυτή η επόμενη, ή δεν ξέρω, κάθε φορά που χωρίζει σκέφτεσαι, α, είναι με την καλύτερη, καλύτερη πρώην πάντα από όλους, ή μπορεί η χειρότερη του κόσμου και εκεί αρχίζει το άλλο. Πώς μπορεί μετά από αυτήν να είναι μαζί μου? Αφήστε το κι αυτό. Το επίπεδο πώς ανεβοκατεβαίνει. Φοβόμαστε αυτό. Συνήθως το κάνουμε μέσα μας, μόνοι μας. Συγκρίνουμε μόνοι μας, χωρίς παρέα, δεν το εκφράζουμε. Κάποιοι το εκφράζουν πολύ άσχημο. Και αυτό. Αυτές οι συγκρίσεις δεν έχουν νόημα. Στον ερώτα, απλά το μόνο που θέλουμε, και όταν είμαστε ερωτευμένοι, είναι να είμαστε η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας και αυτός να μην έχει βρει καλύτερη από εμάς. Ούτε στο μέλλον, ούτε ποτέ. Γιατί έτσι ερωτευόμαστε, έτσι, λίγο κτητικά και λίγο παράφορα και λίγο παράλογα. Η καλύτερη που έχει γνωρίσει ο άλλος και ο καλύτερος που έχει γνωρίσει η άλλη, για ένα χρονικό διάστημα νομίζω μας καρφώνεται στο κεφάλι. Μπορεί να ζηλεύουμε αόρατα ανθρώπους και καταστάσεις να μην είναι καν, όχι συγκρίσιμα, στη ζωή να μην τους βλέπουμε καν. Και μας συμβαίνει αυτό στον έρωτα. Για στείλτε μηνύματα. Viber 6987 898898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM. I'm

0: όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

υπάρχει μια ιδιαιτερότητα όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας, εκτός αν το κάνει ο άλλος, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Έχω ακούσει και τέτοιες να λένε, αλλά η πρώην μου έφτιαχνε καταπληκτικά γεμιστά. Λέω εγώ τώρα μια μπουρδα. Να μας το κάνει ο ίδιος. Εκεί καλά, έχεις φύγει στο πρώτο, ε. Δεν περιμένεις να ακούσει το δεύτερο. Η σύγκριση λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Συνήθως στους ανθρώπους τους που έχουν κάποιο επίπεδο, τον πρώην δεν τον ξέρεις. Γιατί τον ξέρεις και την πράγμα και πας και αρχίζουμε ένα αξιακό το οποίο είναι λίγο περίεργο. Οπότε δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Δεν τους ξέρεις τους πρώην. Δεν τους έχεις συναναστραφεί. Δεν ξέρεις το επίπεδο. Δεν ξέρεις το ποιόν. Μπορεί να έχεις στο νου σου να έχεις καν εικόνα. Αλλά συνήθως στην αρχή μια σχέση λέμε για τους πρώην λίγο. Κακός, αν με ρωτήσεις. Πολύ κακός. Είναι ζωντανή. Είναι μπροστά μας στην αρχή. Σαν να τους φοβόμαστε κιόλας. Υπάρχει μια απειλή. Δεν υπάρχει πιο λάθος σύγκριση. Δεν υπάρχει, παιδιά, πιο λάθος σύγκριση από αυτό. Είναι φάουλ από την αρχή δικό μας προσωπικό. Αφήστε τον άλλον. Γιατί ο άλλος, αν σε πάει να σε συγκρίνει, έχει πετάει. Μπορεί να πετάξει, να καλή φτερά πετάξει από το μπαλκόνι. Υπάρχει μια μοναξιά σε αυτή τη σύγκριση. Εμείς με τους εφιάλτες μας. Τι ωραίο.

Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμο 89,8. Η πολυκατοικία τη Μαρία συγκρίνει. Έτσι, στα Love Affairs. Α πούμε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή, το βουνό, που λέει ότι μεταξύ μα οι άνθρωποι στι ερωτικέ σχέσει και ειδικά στην αρχή, που είμαστε και πολύ φουντωμένοι, συγκρίνουμε τον εαυτό μα με την πρώην, τον πρώην κτλ. Θέλουμε να νιώθουμε ανώτεροι, καλύτεροι. Φοβόμαστε μήπως δεν είμαστε. Τι έκανε αυτή τόσο καλό και εγώ δεν το κάνω. Μάλλον τίποτα, γιατί τη χώρισε. Ή μπορεί να τον άφησε αυτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις φοβόμαστε ακόμη περισσότερο. Όταν αρχίζουν οι ατάκες, η πρώην μου ή ο πρώην μου έκανε αυτό και αρχίζει η σύγκριση. Η πρώην μου δεν παραπονιόταν. Η πρώην μου μάγειρευε καλά. Η πρώην μου φρόντισε το σπίτι. Η πρώην μου όμως ήταν ανεξάρτητη. Η πρώην μου είχε ένα μαγικό, μια μαγική δύναμη τάδε. Η πρώην μου πετούσε όποτε γούσταρε και δεν πατούσε καν στη γη. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά εγώ. Ατάκες τέτοιες να υποθούν είναι απαγορευτικές. Πρέπει να σου είναι ένα red flag, δηλαδή αδιανόητο. Βάζει τρίτο άνθρωπο στη σχέση. Οπότε δεν θα ασχοληθώ παραπάνω με αυτό. Γεια σας. Αντίο. Τώρα, γιατί συγκρίνουμε εμείς τον εαυτό μας με άλλες γυναίκες, είναι από την αρχική ανασφάλεια, τη ζήλια και τον υπερβολικό έρωτα που μπορεί να νιώθουμε, ας πούμε, να νομίζουμε ότι νιώθουμε για έναν άνθρωπο. Και φοβόμαστε. Συγκρίνουμε εμείς τον εαυτό μας με άλλες γυναίκες, είναι από την αρχική ανασφάλεια, τη ζήλια και τον υπερβολικό έρωτα που μπορεί

0: Είναι λίγο προβλέψιμα. Μπορεί όμως άλλες περιπτώσεις να είναι, έχει τελειώσει. Να έχει τελειώσει. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις που δεν τελειώνει και ποτέ. Να υπάρχει αυτό η τοξικήλα των προς-πίσω, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ κακό, και ό,τι προλαβαίνει αυτό στο ενδιάμεσο να ζήσει αλλού, να το ζει. Και πίσω ξανά. Και προς-πίσω. Το θέμα είναι ότι αν έχεις πλέξει με τέτοιο άνθρωπο, τα δείγματα είναι πολύ φανερά από την αρχή, οπότε καλό είναι να φύγεις σπριν. Αν. Εγώ δεν πιστεύω ότι η πρώην, όταν είναι πραγματική πρώην, φταίει σε κάτι ή είναι άνθρωπος που πρέπει να αναμετρηθείς. Συνήθως οι πρώην που είναι πραγματικά πρώην βλέπουν τις νυν, όχι γελάνε γιατί μπορεί να είναι χειρότερες ή καλύτερες, γελάνε και λένε «Αχ, καημένη μου, καλή τύχη». Πάντα. Είτε έχουν χωρίσει πολύ άσχημα ή λιγότερο άσχημα, γιατί δεν ξέρω και χωρισμούς που να είναι «Ε, τι ωραία ρε παιδί μου, άντε αντίο». Μακάρι να υπήρξαν και να υπήρχαν και αυτοί στη ζωή.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Έχω κρεμάσει μία κουνιά.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
3: Μπορεί, ναι.
2: Μπορεί.
4: Σε κάποιον.
2: Που θα ήθελε.
4: Θα ήθελε εσύ.
2: Γιατί όχι.
4: Okay.
2: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
4: Είναι σύζυγο δικό μου.
5: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Γιάννη Φερεντίνο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
7: Καλημέρα, Κατερίνα.
6: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
7: Ο Γιάννης.
6: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
6: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
7: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
6: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή?
6: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
7: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
6: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
7: Μόνο
6: στο δρόμο
2: 89,8.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
14: Η οικογένεια.

0: 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
1: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
0: Μία νύχτα.
1: Χιλιάδες φωνές.
0: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
1: Μην το χάσεις.
0: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35. 5% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Άκουσες το Αιγαίο της ανασβήσει στον δρόμο 89,8.
9: Τότε, τώρα, άνοιξε ο διαγωνισμός.
10: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
11: Στείλε SMS στο 54301.
12: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
13: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
14: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
15: Ανασβήσει live. Στο ΆΚΑ.
16: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
17: ο διαγωνισμός κλείνει.
18: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
19: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
20: Και όταν παίξει,
21: πρέπει να είσαι έτοιμος.
22: Άκου το Αιγαίο.
23: Στείλε αμέσως.
24: Ζήσε τη βραδιά.
25: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
26: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
27: Αθήνα, Ελλάδα.
26: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
28: Αν η σκάλα μπορούσε να μιλήσει, θα έγραφε μυθιστόρημα.
29: Εδώ είμαστε και πάλι με τα μηνύματά σας, παιδιά. Η Μαριάννα, Μαρία, εγώ έχω κάνει λάθος να ρωτήσω για την πρώην. Α, λεπτομέρειες, πώς ήταν, τι κάναν μαζί. Μετά καθόμουν και σκεφτόμουν όλα αυτά μόνη μου. Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι. Δηλαδή, σε πιάνει τρέλα. Τρέλα, όχι, όχι, όχι, μην μπείτε σε αυτό το ζώον. Καταρίνα, εγώ νομίζω ότι όταν συγκρίνεις τον σύντροφό σου με τον πρώην, στην ουσία δεν έχεις αφήσει πίσω τον πρώην. Απλό. Δεν είναι θέμα του καινούριου, είναι θέμα σου. Βέβαια, εννοείται, ποτέ δεν φταίει. Παιδιά, όλα αυτά είναι μόνο δικά μας. Κάνω εγώ τη σύγκριση του πρώην. Με τον ίν, ας πούμε, καταρχήν δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα στη ζωή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει, παράδειγμα. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ να συγκρίνω, αφού έχουν τελειώσει όλα, έχει κλείσει κύκλος και έχω πάρει απόσταση και να πω, κοίτα, αυτός όμως ή εκείνος τελικά. Εκείνη την ώρα, δεν Παναγιά μου. Γιώργος, Μαρία, η πρώην μου έλεγε συνέχεια για το δικό της πρώην. Ο σύντροφος της τώρα ακούει για μένα. Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια λυσίδα ανθρώπων που συγκρίνονται με κάποιον που δεν γνώρισαν ποτέ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, είναι στον άνθρωπο. Βέβαια, μπορεί να ρε παιδί μου στην πορεία τη σχέση να έχει περάσει κάτι πάρα πολύ άσχημα που να θες να το μοιραστεί και να έχει τύχει αυτό το άσχημα να το έχει περάσει με τον πρώην. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουμε περάσει, ας πούμε, μαύρα και το έχουμε μοιραστεί με τον ίν. Είναι και αυτό, γίνεται και αυτό. Απλά εμείς φταίμε ή δεν φταίμε αν ο άνθρωπος που είναι μαζί μας νιώθει ανασφάλεια για τον πρώην μας ή την πρώην μας. Εμείς φταίμε, εμείς τη δημιουργούμε. Απλά.
30: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
26: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Τώρα η σειρά σας, παιδιά, επιτέλους να μιλήσει και κάποιος άλλος. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε, έχετε νιώσει ποτέ ότι μένεις πίσω, ότι μένετε πίσω βλέποντας τη ζωή των άλλων?
1: Δεν ξέρω. Όχι, θα πω εγώ. Ή αν έχω νιώσει κάποια στιγμή πίσω, το έχω πάρει πίσω γρήγορα. Παιδιά, είπαμε πολλά. Εγώ δηλαδή είπα πάρα πολλά. Πάρα πολλά, αλλά ήταν τέτοιο το topic που πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε. Ελπίζω να βρήκαμε κοινά πολλά, όπως καταλαβαίνω. Ειδικά στα ερωτικά, ποτέ παιδιά, ποτέ. Μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας. Μην φοβάστε τις πρώην. Μην ανησυχείτε, δεν θέλουμε κανέναν πίσω. Αυτά από μένα, από την πολυκατοικία της Μαρίας, τη δικιά μας πολυκατοικία, την τρελή. Σας φιλώ, σας αφήνω με όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις και τα ερωτήματα που σας δημιούργησα ή σας μπέρδεψα. Καλό υπόλοιπο. Μεγαλώνει η μέρα, Το έχετε καταλάβει. Μεγαλώνει επικίνδυνα η μέρα. Επικίνδυνα, έχω τρελαθεί. Τα λέμε πάλι αύριο, παιδιά. Εδώ θα είμαστε και αύριο. 4 η ώρα εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας και στο δρόμο, εννοείται, 89,8. Σας φιλώ.
2: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
3: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
0: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Μόνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travels.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.

Πολύ ωραία μου τα λέτε, μπράβο παιδιά. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 10.30-2. Σήμερα που είναι μια περίεργη μέρα, οφείλω να ομολογήσω. Δεν ξέρω, κάτι έχει μέρα, έχει μια αντάρα, μια κινητικότητα. Κάπως γίνεται το πράγμα, αλλά όχι κακά όμως, ε. Τι λέτε εσείς?

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αχ, τι καλά. Ελάτε όμως τώρα να πούμε για τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που σίγουρα την έχετε ακούσει όλοι εσείς οι νεότεροι, να το πω έτσι, που εκφράζει τέλος πάντων ή περιγράφει τις αγωνίες, αναδεικνύει τα όνειρά σας, φωτίζει τον κόσμο που σκέφτεστε. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από εσάς και αποτελεί ουσιαστικά έναν ύμνο σε όλα αυτά που θέλετε. Γιατί στη ζωή και στη ζωή όλων μας όλα παίζουν.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και...
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει...

0: 99,8.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Δρόμος 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
3: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
4: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
15: Okay.
16: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις.
17: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

0: Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
2: Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
3: Ο Χρήστος.
2: Ο Γιάννης.
1: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
3: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
1: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
2: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
1: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
3: Δηλαδή,
1: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
2: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
1: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
2: Μόνο
1: στο δρόμο
3: 89,8.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Παρέα στο δρόμο 89,8 για να περνάμε ήσυχα, ωραία και καλά και να χαλαρώνουμε και που και που, παιδιά, χρειαζόμαστε. Εν τω μεταξύ δεν είναι φορές που θέλετε να διακτηνίζεστε, να είστε σε δύο διαφορετικά μέρη την ίδια στιγμή. Αυτό φέρνει άγχος. Εκεί λοιπόν που το άγχος αρχίζει και πιάνει κόκκινο, σκεφτείτε ότι θα κάνετε το καλύτερό σας. Ό,τι μπορείτε τέλος πάντων. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε.

0: Ας πέθαινα.
1: Μου τα λέτε μέχρι τώρα υπέροχα και φανταστικότατα. Έτσι να συνεχίσετε παρακαλώ πάρα πολύ να μου λέτε όλα αυτά τα χαριτωμένα και να σας πω κι εγώ ότι επειδή είναι μήνα στη Swanet True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda, δεν θέλω να χάσετε αυτά τα υπέροχα parties που κάνεις σε hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Να σας πω ότι 4 Ιουνίου περαιούμπω με την Ευαγγέλια. Οπότε μην το χάσετε, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό χρώμα και απολαυστική γεύση με την Παλώμα εμπειρίας, όπως μόνο η 3 Cents Παλώμα ξέρει, αλλά πάντα απολαμβάνεται υπεύθυνα.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Καλοκαίρι, παιδιά μου, το καλοκαίρι μας. Όχι το τουριστικό, όχι ωραίες φωτογραφίες, όχι τέλειες παραλίες. Το καλοκαίρι το δικό μας, το κανονικό, το καθημερινό, το οικείο. Αυτό που ξέρουμε από μικρή. Υπάρχει μια στιγμή, ρε παιδιά, μέσα σε όλους μας που μας κάνει κλικ και λέει: οκ, καλοκαίρι. Γίνεται ένα κλικ. Και από εκεί και πέρα κάπως δεν αλλάζει το πράγμα. Το τοπίο, ο ρυθμός, η διασκέδαση, το πώς κινούμαστε, τι σκεφτόμαστε. Το καλοκαίρι, παιδιά, παραμένει σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εποχές, κάθε στιγμή. Η μοναδική εποχή που περιμένουμε όλοι. Εκτός από κάποιους γκρινιάριδες, θα το πω και είμαι και εγώ μερικές φορές μέσα σε αυτούς, που δεν τους αρέσει η ζέστη. Ναι, σε κανέναν δεν αρέσει να φοράει κοστούμι, να πηγαίνει στο γραφείο να κάνει τον executive και έξω να κάνουν μπάνια. Σε ποιον αρέσει. Αλλά φαντάσου να ήσουν και να κάνεις μπάνια. Δεν σε αρέσετε τότε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8.
3: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
4: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
3: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
4: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 8. Στο δρόμο 89,8 συνεχίζουμε δυναμικά, όμορφα και μαχητικά. Στο www.dromosfm.gr, σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Η Μιράνια Τραγώμαλου, λόγια σας λέω στο μικρόφωνο. Γιατί βιάζομαι σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

στιγμή να είναι ανάλογη με τα συμβάντα. Να μην τρέχετε ούτε πιο μπροστά, αλλά να μην αργείτε, να μην μένετε και πίσω πολύ. Να υπάρχει ένα συγχρονισμό. Γενικότερα με τη ζωή πρέπει να υπάρχει ένα συγχρονισμό. Είναι αυτό που λέμε την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρο. Εάν συντονιστείτε, θα το βρείτε, είμαι 100% σίγουρη. Γιατί άμα πα πιο γρήγορα και θε να προλάβει, θε να κάνει όλα, θε να δείξει τέλο πάντων ότι μπορεί λίγο παραπάνω, ξεφεύγει και χάνει κάποια πράγματα. Αν πα πολύ αργά, δεν θα τα προλάβει ποτέ, που σημαίνει ότι μπορεί να μην τα δει και ποτέ. Οπότε βρες λίγο εκεί το σωστό το βηματισμό και προχώρα έτσι όπως ξέρεις.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8. Έτσι συνεχίζουμε μέχρι και τις 10 με όλα αυτά που θέλετε εσείς να ακούσουμε, να πούμε και φυσικά να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8. Οπότε επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
3: Μπορεί, ναι.
2: Μπορεί.
4: Σε κάποιον.
2: Που θα ήθελε.
4: Θα ήθελε εσύ.
2: Γιατί όχι.
4: Okay.
2: Γιάννη Καραβάτο. Γιατί να μην το πάρω.
4: Είναι σύζυγο δικό μου.
5: Σα παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Γιάννη Φερεντίνο.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη η έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της ανοιχτής.

0: Greek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Breakfast at Star.
2: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
1: Κάθε μέρα στις 9 παρατέταρτο το πρωί στο Star. Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.
5: 5

0: Τεχνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Εδώ είμαστε στην παρέα μας κάθε απόγευμα το βραδάκι από τις 7 το απόγευμα και τις 10 το βράδυ. Συνεχίζω εγώ να μιλάω πολύ γρήγορα, να τρέχω. Για ποιο λόγο όμως δεν καταλαβαίνω. Να ρίξω λίγο ρυθμούς θέλω. Έχω και εγώ τα θέματά μου, μην νομίζετε. www.dromosfm.gr. Λοιπόν, εκεί γράφετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας. Το κάνετε λέξεις και προτάσεις και όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς.

0: Άκου τώρα να δεις τι θέλει ένας άνθρωπος για να ξεκλειδώσει το μυαλό του. Αρκεί ένας στίχος. Να σας πω εγώ έναν. Τεμπελιάνε μαλλιά, ίσως και κάτι από τα παλιά. Αυτό λέει το νέο τραγούδι του Γατσάπ στη διαφήμιση. Και φυσικά απευθύνεται σε εσάς, παιδιά, τους νέους, που τα θέλετε όλα. Τα θέλετε έτσι όπως τα έχετε εσείς σκεφτεί. Και όλα αυτά που σας απασχολούν, που σας εμπνέουν, που σας καθορίζουν, είναι και εκείνες τις λίγες φορές που ένα μπραντ καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του. Και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει. Γιατί το Γατσάπ μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
1: Καλοκαίρι, παιδιά μου, το καλοκαίρι μας. Όχι το τουριστικό, όχι ωραίες φωτογραφίες, όχι τέλειες παραλίες. Το καλοκαίρι το δικό μας, το κανονικό, το καθημερινό, το οικείο. Αυτό που ξέρουμε από μικρή. Υπάρχει μια στιγμή, ρε παιδιά, μέσα σε όλους μας που μας κάνει κλικ και λέει: οκ, καλοκαίρι. Γίνεται ένα κλικ. Και από εκεί και πέρα κάπως δεν αλλάζει το πράγμα. Το τοπίο, ο ρυθμός, η διασκέδαση, το πώς κινούμαστε, τι σκεφτόμαστε. Το καλοκαίρι, παιδιά, παραμένει σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις εποχές, κάθε στιγμή. Η μοναδική εποχή που περιμένουμε όλοι. Εκτός από κάποιους γκρινιάριδες, θα το πω και είμαι και εγώ μερικές φορές μέσα σε αυτούς, που δεν τους αρέσει η ζέστη. Ναι, σε κανέναν δεν αρέσει να φοράει κοστούμι, να πηγαίνει στο γραφείο να κάνει τον executive και έξω να κάνουν μπάνια. Σε ποιον αρέσει. Αλλά φαντάσου να ήσουν και να κάνεις μπάνια. Ρε. Δεν σε αρέσει τότε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
2: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμάδι ψάω.
5: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
2: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Okay.
9: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
8: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
8: Απλά τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 9 στον δρόμο 89,8 και έτσι θα συνεχίσουμε παρέα. Αυτό δεν είναι το πιο σημαντικό, να έχεις καλή παρέα στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου, στο περιβάλλον σου, στον περιγυρό σου, παντού. Καλή παρέα παίζει σημαντικό ρόλο και εσείς να είστε καλή παρέα. Όσο καλύτεροι άνθρωποι είμαστε και όσο πιο ανοιχτή καρδιά έχουμε, τόσο καλύτερα θα είναι και τα πράγματα στη ζωή μας, γιατί θα βλέπουμε το καλό. Αυτό νομίζω ότι είναι το μυστικό. Τι νομίζετε εσείς, θα μου πείτε. www.dromosfm.gr, εκεί θα μου πείτε. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
1: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

λίγο παραπάνω φασαρία και σαματά, γιατί έτσι διώχνουμε εμείς ό,τι κακό κυκλοφορεί γύρω μας και τους κακούς ανθρώπους που δεν χρειαζόμαστε καθόλου μα καθόλου. Αλλά θέλω να σας πω για το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό event. Το Σωματείο Ελπίδας Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons, στον Αστέρα της, στη Βουλιαγμένη, με συγχωρείτε, για να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές με αγάπη και να στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο. Φυσικά ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί, θα εκπέμπει live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γρήγορα, γρήγορα, παιδιά, και αγκαλιά και από το χέρι θα σας πάρω να σας δείξω τι συμβαίνει και τι γίνεται και έξω, γιατί επιστρέφω με όλα αυτά που θέλετε εσείς να πούμε και να ακούσουμε και να ζήσουμε και όλα αυτά μαζί εδώ στο δρόμο 89,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, που, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
4: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
5: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
4: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
5: Μία νύχτα.
4: Χιλιάδες φωνές.
5: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
4: Μην το χάσεις.
5: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
10: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
11: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
12: MasterChef. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
13: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτήν την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια.

0: Παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας. Σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Με τη Μαρία Σολομού.
0: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
1: Στον δρόμο. 89,8.
0: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές. Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Αθήνα, Ελλάδα.
1: Και σε όλο το πλανήτη.
3: Οκ.
1: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
4: Παιδιά, πώς θα πάμε με τις πανελλαδικές? Μου γράφετε κάποια μηνύματα. Έχω πει, μην τα ξαναλέω. Σας θέλω ετοιμοπόλεμους και με χαλαρή διάθεση όσο μπορεί ο καθένας. Καθαρό μυαλό θέλω να έχετε. Να τρώτε καλά θέλω. Να πίνετε τους χυμούς σας. Να κάνετε έτσι και καμιά μικρή βολτίτσα με τους φίλους σας, να παίρνετε λίγο αέρα. Αν μπορείτε να κάνετε και λίγο γυμναστικούλα, να την κάνετε. Και να πάτε να δίνετε τα μαθηματάκια σας. Μιλάω σαν τη θεία μου τώρα. Να πάτε να δίνετε τα μαθηματάκια σας με την προσπάθεια που έχετε κάνει. Μπράβο τα παιδιά. Και να βάζετε και πολύ χιούμορ στη διάθεσή σας.
3: Ευχαριστούμε,
4: θεία. Έλα. Μπορεί και να γελάσανε λίγο. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Για πάμε.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: τελική ευθεία για απόψε. Δεν έχει άλλο. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στο Μουζάκι. Διεκδικήστε ένα ταξίδι με 3 διανυκτερεύσεις στο Μουζάκι Παλάς με πρωινό και 2 θεραπείες περιποίησης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Μουζάκι για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις διαγωνισμών στο dromosfm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
1: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό.
1: Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Συγγνώμη, ένα άντρα, άμα θέλει να πάρει το πρόνομο τη γυναίκα του, μπορεί.
3: Μπορεί, ναι.
2: Μπορεί.
4: Ξέρεις κάποιον.
2: Που θα ήθελε.
4: Θα ήθελε εσύ.
2: Γιατί όχι.
4: Okay.
2: Γιάννης Καραβάτος. Γιατί να μην το πάρω.
4: Αν είσαι σύζυγος δικός μου.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
2: Γιάννης
4: Φερεντίνος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: You're a sexual predator. So guess what happens next?
1: Δευτέρα 4 Μαΐου.
2: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
1: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
3: Liv, stay with me.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα
0: όλες τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
3: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
3: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Υπάρχουν, ρε παιδί μου, κάποια βιβλία τα οποία τα έχω διαβάσει με τη μία και όχι μόνο μία φορά συνεχόμενη, αλλά παραπάνω από μία φορά συνεχόμενη.
2: Συγγνώμη, που, όταν λες τελειώνεις το βιβλίο και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
1: Και το ξαναπιάνεις από την αρχή.
3: Τόσο.
2: Δεν το κάνει ποτέ.
3: Επειδή δεν το έχεις καταλάβει, μάλλον.
1: Ναι, γιατί είμαι βλάξ.
3: Όχι, δεν ήθελα να πω.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. 89,8. Ο δρόμος.

0: Αθήνα, Ελλάδα
1: και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay, okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
1: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
3: Καλημέρα, Κατερίνα.
2: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
4: Ο Χρήστος.
3: Ο Γιάννης.
2: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
4: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
2: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
3: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
2: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
4: Δηλαδή,
2: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
3: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
2: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
3: Μόνο
2: στο δρόμο
4: 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο. Something flavor.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μεταφράση.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.